0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Γνωριμία ζωής. Να η ευκαιρία να κάνεις μια νέα γνωριμία. Μια γνωριμία που σίγουρα θα αλλάξει όλη σου τη ζωή. Μια ζωή που τώρα πια χαρούμενη και ικανοποιημένη θα τρέχει με βοηθό στις δυσκολίες, με ελπίδα στις αντικσοότητες και με δύναμη στις ανηφοριές. Μια ζωή που στη γνωριμία της με το Θεό θα πάρει νέα κατεύθυνση αντιμετωπίζοντας την καθημερινή σκληρή πραγματικότητα. Έλατε λοιπόν κάθε εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα να κάνουμε μια νέα γνωριμία ζωής. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο παρουσιαστής της εκπομπής Γνωριμία Ζωής και σας προσκαλώ να την ακούσουμε όλοι μαζί. Πριν από αυτό όμως, ας ακούσουμε μια προσφορά.
1: Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνοτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει όποιον ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε στο 210-4818-960 για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας. Επίσης, με χαρά θα προσευχηθούμε στο Θεό, εμείς και οι συνεργάτες μας, για κάποιο θέμα σας. Περιμένουμε τα νέα σας, λοιπόν, στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960. Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στο discoverlife.gr.

0: Να λοιπόν που ήρθε η ώρα για τη σημερινή μας γνωριμία ζωής, τη βιβλική προσέγγιση που προσκαλούμε όλους να την ακούσουν με προσοχή.
1: Όταν ο Θεός μιλά έχει πάντα κάτι πολύ συγκεκριμένο να πει. Δεν μιλάει ποτέ με γενικότητες. Δεν λέει λοιπόν, ίσως, νομίζω. Πάντα μιλά πολύ πολύ συγκεκριμένα. Πιστεύω ότι ο Θεός έχει τρεις σκοπούς όταν μας μιλάει. Δεν μιλάει γενικά σε μια ομάδα, μιλάει στον καθένα μας ατομικά και προσωπικά.

Πρώτα απ' όλα υπάρχει ο παθητικός ακροατής. Ο παθητικός ακροατής είτε πηγαίνει στην εκκλησία, είτε παρακολουθεί τηλεόραση, είτε ακούει ραδιόφωνο ή κάποια κασέτα, σκέφτεται παράλληλα άλλα πράγματα. Και ακούει, αλλά όχι με προσοχή. Ακούει επειδή του αρέσει ή επειδή ψυχαγωγείται ή του αρέσει να ακούει αυτόν τον άνθρωπο να μιλάει ή να τραγουδάει. Αλλά ο παθητικός ακροατής δεν ακούει έχοντας κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό του. Ο επιθετικός ακροατής πηγαίνει στην εκκλησία με τη γραφή και με το σημειωματάριό του επειδή πάει με σκοπό να πάρει κάτι, να ανακαλύψει κάτι. Πάει με σκοπό, αν είναι απαραίτητο, να πάρει μία απόφαση. Πάει με σκοπό να μπορεί να ακούει και να φύγει με κάτι που δεν είχε πριν ή με κάτι που εδραιώνεται περισσότερο στο πνεύμα του, με κάτι που τον προκαλεί, τον παρηγορεί, τον ενθαρρύνει, τον οικοδομεί και τον διαπλάθει. Με άλλα λόγια, δεν έχει σκοπό να φύγει χωρίς ο Θεός να του μιλήσει. Αυτός είναι ο επιθετικός ακροατής. Βλέπεις, αν η καρδιά μου πεινάει για τον Θεό και θέλω πραγματικά να γνωρίσω αυτόν τον Θεό τον οποίον υπηρετώ, δεν με απασχολεί ο χρόνος. Με απασχολεί να μην χάσω τίποτα, επειδή ο Θεός σίγουρα θέλει να μιλήσει στην καρδιά μου. Ο πρώτος του σκοπός είναι να κατανοήσουμε την αλήθεια, να την καταλάβουμε. Για να γίνει αυτό πρέπει να είσαι επιθετικός ακροατής και όχι παθητικός. Ο δεύτερος σκοπός που πιστεύω έχει ο Θεός στο νου του είναι εμείς να γίνουμε σύμμορφοι της αλήθειας. Άλλο είναι να την κατανοήσουμε και άλλο είναι να γίνουμε σύμμορφοι με αυτήν. Ο Θεός θέλει να σχηματίσει, να διαπλάσει και να οθήσει τη ζωή μας στην αλήθεια με τέτοιο τρόπο ώστε η αλήθεια να αρχίσει να εργάζεται στη ζωή μας και να πλαθόμαστε από την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Αρχίζει να έχει επιρροή στη ζωή μας, αρχίζει να μας διαμορφώνει. Αν θα γίνουμε σύμμορφοι της αλήθειας, πρέπει να τη γνωρίσουμε. Γι' αυτό το λόγο, κάθε ένας από αυτούς τους σκοπούς εξαρτάται από τον προηγούμενο. Για να σχηματιστούμε από αυτήν, πρέπει να την κατανοήσουμε. Εβδομάδα με την εβδομάδα, μέρα με τη μέρα, καθώς μένουμε στο Λόγο του Θεού. Τι κάνει ο Λόγος του Θεού, τι κάνει ο Θεός? Ο Θεός τοποθετεί το Λόγο Του με τέτοιον τρόπο στη ζωή μας που μας σχηματίζει και μας διαπλάθει και μας αλλάζει. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο και στο 29 εδάφιο. Γιατί όσους προσγνώρισε, αυτούς και προώρησε να λάβουν τη μορφή του γιού του, έτσι ώστε αυτός, ο Χριστός, να είναι ο πρώτος ανάμεσα σε πολλά αδέλφια. Αυτό που λέει ο Θεός είναι ότι μας έχει προορίσει να γίνουμε όμοιοι με το Γιο Του. Ποιο είναι το εργαλείο για να το πετύχει αυτό? Έχει αρκετά εργαλεία για να μας κάνει όμοιους με το Γιο Του. Ένα από αυτά τα εργαλεία είναι και ο Λόγος Του. Και έτσι καθώς καταλαβαίνουμε, απορροφάμε και αντιλαμβανόμαστε την αλήθεια. Δεν είναι αρκετό απλά να ξέρουμε βιβλικά γεγονότα, βιβλικά στατιστικά και όλους τους βασικούς πρωταγωνιστές της γραφής και συγκεκριμένα γεγονότα της. Επειδή, βλέπεις, κάποιος μπορεί να ξέρει όλα τα γεγονότα, να ξέρει απ' έξω εδάφια της Αγίας Γραφής, τους βασικούς πρωταγωνιστές της γραφής, ό,τι έγινε, για παράδειγμα, στα ιεραποστολικά ταξίδια του Παύλου, πολλά πράγματα σχετικά με τη θεολογία και τη γραφή. Και να μην διακρίνεται από πνευματικότητα σε σχέση με αυτά, επειδή δεν γνωρίζει την αλήθεια. Είναι η αλήθεια που έχει επιρροή πάνω μας, που μας σχηματίζει και μας διαμορφώνει. Λέει για παράδειγμα στην προς Ρωμαίους επιστολή στο κεφάλαιο 12, στο 1 και 2 εδάφιο. Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, χάρη στις εκδηλώσεις του ελέους του Θεού, να προσφέρετε τα σώματά σας θυσία ζωντανή, άγια, τέτοια που να είναι αρεστή στον Θεό, η οποία και αποτελεί την πνευματική σας λατρεία. Και μην προσαρμόζεστε στον τρόπο ζωής του κόσμου αυτού, αλλά να μεταμορφώνεστε καλλιεργώντας έναν καινούριο τρόπο σκέψης, έτσι ώστε να διακρίνετε εξετάζοντας ποιο είναι το θέλημα του Θεού που είναι καλό και ικανοποιητικό και τέλειο. Πρόσεξε τι λέει στο εδάφιο 2. Και σταματήστε να συμμορφώνεστε, να σχηματίζεστε, να διαπλάθεστε από αυτή την εποχή.

0: εποχή, από αυτό το κοσμικό σύστημα, το κοσμικό πρότυπο ζωής. Λέει να σταματήσουμε να επιτρέπουμε να γίνεται αυτό, αλλά να μεταμορφώνεστε ανανεώνοντας το νου σας και να αποδείξετε ότι το θέλημα του Θεού είναι καλό και αποδεκτό και τέλειο. Τι εννοεί με αυτό? Απλά όταν λέει «αλλά να μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νου σας», να τι συμβαίνει. Δεχτήκαμε την αλήθεια από τον Θεό. Το να ανακαινίζω το νου μου σημαίνει ότι καθώς αυτή η αλήθεια έχει γίνει κομμάτι της σκέψης μου, αρχίζομαι να σκέφτομαι με έναν καινούριο τρόπο. Αρχίζω να σκέφτομαι με τον τρόπο που μιλάει η αλήθεια. Δηλαδή, να τη λέει εδώ ο Θεός, ας αρχίσω να σκέφτομαι όπως σκέφτεται ο Θεός. Το να καταλαβαίνω τι λέει αυτό θα αλλάξει τη σκέψη μου. Έτσι ο εξωτερικός άνθρωπος, η συμπεριφορά μας, θα αλλάξει. Η εξωτερική συμπεριφορά θα συμβαδίζει με τον εσωτερικό άνθρωπο. Και ποιος είναι αυτός? Είναι ο Ιησούς Χριστός που κατοικεί μέσα μας. Είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος του Θεού μέσα μας για να εκφράσει τη ζωή του Χριστού εξωτερικά. Όταν κατανοήσουμε την αλήθεια και έπειτα αφήσουμε τον Θεό να μας συμμορφώσει με την αλήθεια, τότε αυτό που είναι μέσα μας θα αρχίζει να εκφράζεται και έξω μας, εξωτερικά, και θα φαίνεται στην καθημερινή μας ζωή. Για παράδειγμα, έχουμε κάποιον που μόλις έχει πιστέψει στον Θεό. Βλέπουμε αυτό το άτομο να μεγαλώνει. Τι συμβαίνει? Τον παρακολουθούμε να μοιάζει όλο και περισσότερο στον Χριστό, στη συμπεριφορά του Χριστού και στη στάση του. Και πολύ σύντομα υπηρετεί τον Κύριο και ο Θεός τον χρησιμοποιεί θαυμαστά. Τι έχει συμβεί? Ξεκίνησε όπως όλοι μας, ως μωρός τον Χριστό. Αλλά σε κάποια φάση της ζωής του ξεκίνησε να είναι επιθετικός ακροατής. Ξεκίνησε όχι μόνο να ακούει, να κατανοεί την αλήθεια, αλλά άρχισε να αφήνει τον Θεό να κάνει το περπάτημά του σύμμορφο με το λόγο του. Και αυτό είναι ο σκοπός του Θεού για όλους μας. Το περπάτημά μας να είναι σύμμορφο με το λόγο του. Είναι πολύ ευκολότερο για τους περισσότερους από εμάς να κατανοήσουμε την αλήθεια από το να την αφήσουμε να μας διαπλάθει ή να γινόμαστε σύμμορφοι με αυτήν. Αλλά αυτό ακριβώς συνέβη στον Απόστολο Παύλο. Λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο και στο 29 εδάφιο. Γιατί όσους προγνώρισε, αυτούς και προώρησε να λάβουν τη μορφή του γιού του, έτσι ώστε να είναι αυτός, ο Χριστός, ο πρώτος ανάμεσα σε πολλά αδέλφια. Ο Θεός μας προώρησε να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνας του γιού του και η αρχική μέθοδος είναι να αφομοιώσουμε το Λόγο του Θεού και τον αφήσουμε να ανακαινήσει και να αλλάξει τη σκέψη μας. Υπάρχουν δύο πράγματα που μπορούμε να κάνουμε όταν ο Λόγος έρχεται και μιλάει στις καρδιές μας και αποτελούν μια πρόκληση για να κάνουμε κάτι για τη ζωή μας. Πρέπει να αποφασίσουμε ένα από τα δύο. Ή θα αντισταθούμε στην πρόκληση ή θα την αποδεχτούμε. Αν αντισταθώ, λέω, δεν θέλω την αλήθεια. Αν την αποδεχτώ, λέω, ναι, θέλω αυτή την αλήθεια, επειδή θέλω να με διαπλάσει. Θέλω να γίνω σύμμορφος με αυτήν. Θέλω να σχηματιστώ κατά την εικόνα του Χριστού. Δηλαδή, θέλω ο Χριστός να είναι τόσο φανερός μέσα μου, ώστε να τον δουν αυτοί που με ξέρουν. Αυτό έχει ο Θεός στο νου του για τον καθένα μας. Ας πάμε στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεο, στο πρώτο κεφάλαιο και στο πέντε εδάφιο. Θα θυμάσαι ότι καθώς ο Παύλος γράφει στον Τιμόθεο, αναφέρει ότι κάτι συμβαίνει στη ζωή του και πως το παρελθόν τον έχει επηρεάσει. Πρόσεξε τι λέει. Αναπολώντας την ανυπόκριτη πίστη που έχεις, η οποία έχει φωλιάσει αρχικά στην καρδιά της γιαγιάς σου Λοΐδας και της μητέρας σου Ευνίκης, και είμαι βέβαιος και στη δική σου. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για την επιρροή του παρελθόντος. Η γιαγιά του Τιμόθεου, η Λοΐδα, κατανόησε την αλήθεια. Και να τι έγινε? Όταν κατανόησε την αλήθεια, άφησε τον Θεό να τη σχηματίσει σύμφωνα με αυτή. Μετά τι συμβαίνει? Η Ευνίκη, η κόρη της, βλέπει πως το Ευαγγέλιο έχει εργαστεί στη ζωή της μητέρας της και στη συνέχεια δέχεται το Χριστό σωτήρα της και ο Θεός αρχίζει να εργάζεται στη ζωή της. Μετά ακολουθεί ο Τιμόθεος. βλέπει πως αυτή η αλήθεια έχει διαμορφώσει τη ζωή της μητέρας και της γιαγιάς του. Και όπως λέει ο Παύλος για τον Τιμόθεο, τώρα έχει διαμορφώσει και την δική μου ζωή. Ναι, ένα όμορφο παράδειγμα του πως εργάζεται ο Θεός στη ζωή μας για να επηρεάσει άλλους, όταν αφήνουμε το Λόγο του Θεού να διαμορφώσει τη ζωή μας. Δεν είναι αρκετό απλά να την κατανοήσουμε, αλλά πρέπει η ζωή μας να γίνεται σύμμορφη με την αλήθεια, όποια και αν είναι η συγκεκριμένη αλήθεια. Ας πάμε στον Ιάκωβο, στο κεφάλαιο 1, εδάφιο 23 και 25. Γιατί αν κανείς ακούει τη διδαχή και δεν την εφαρμόζει στην πράξη, αυτός μοιάζει με άνθρωπο που βλέπει το πρόσωπό του σε έναν καθρέφτη. Αυτός πραγματικά είδε τον εαυτό του, αλλά έφυγε και αμέσως ξέχασε ποια ήταν η φυσική μορφή του. Αντίθετα, εκείνος που προσιλώθηκε στον τέλειο νόμο, σε αυτόν που οδηγεί στην ελευθερία και έμεινε σταθερός αυτόν. Αυτός, επειδή δεν υπήρξε απλώς ένας ξεχασιάρης ακροατής, αλλά έκανε πράξη τον νόμο, αυτός θα είναι μακάριος επειδή τον εφάρμοσε. Η περικοπή αυτή λέει ότι υπάρχουν δύο ειδών ακροατών. Εκείνοι που ακούν και απλά φεύγουν και ξεχνούν, και εκείνοι που ακούν και τα εφαρμόζουν στη ζωή τους. Τι κάνει ο Θεός? Διαμορφώνει, τους πλάθει και τους μεταμορφώνει κατά την εικόνα του Χριστού. Δηλαδή το περπάτημά μας αρχίζει να μοιάζει όλο και περισσότερο στο μήνυμα του Λόγου. Και έτσι λέει στο απόσπασμα που διαβάσαμε, πρέπει να κατανοήσουμε την αλήθεια και να γίνουμε σύμμορφοι με αυτήν. Ο τρίτος σκοπός είναι πολύ απλός αλλά πολύ σημαντικός. Μιλάει για το ότι πρέπει να μεταδώσουμε αυτήν την αλήθεια. Δεν είναι αρκετό να γίνουμε σύμμορφοι με την αλήθεια. Αν ο Θεός ήταν ικανοποιημένος με το ότι απλά κατανοούμε την αλήθεια και γνωρίζουμε πολλά, αυτό δεν θα επηρέαζε τη ζωή μας. Επιθυμεί επίσης να σχηματιζόμαστε από την αλήθεια, το οποίο είναι καλό και πάλι όμως δεν είναι αρκετό. Πρώτα πρέπει να κατανοήσουμε την αλήθεια, δεύτερον θα πρέπει να γίνουμε σύμμορφοι της αλήθειας και τρίτον να μεταδώσουμε την αλήθεια. Δεν είναι αρκετό να την ξέρουμε. Δεν είναι αρκετό ο Θεός να αλλάξει τη ζωή μας. Ο Θεός θέλει και επιθυμεί να αλλάξει την ζωή άλλων μέσα από εμάς. Πρώτα πρέπει να κατανοήσω ποια είναι η αλήθεια. Δηλαδή πρέπει να την αντιληφθώ, να την καταλάβω και έπειτα να την εφαρμόσω στην καρδιά μου. Τι συμβαίνει τότε? Η ζωή μου αρχίζει να συμμορφώνεται με αυτή την αλήθεια και να σχηματίζεται από αυτή. Τρίτον, τότε αρχίζουμε να μεταδίδουμε αυτήν την αλήθεια. Αν δεν την κατανοήσω, δεν θα με διαμορφώσει. Αν δεν με διαμορφώσει, δεν θα είμαι ενθουσιασμένος με αυτήν και δεν θα έχω θάρρος να τη μεταδώσω σε κάποιον άλλον. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι δεν ενθουσιάζονται ιδιαίτερα να λένε για την πίστη τους και να λένε στους άλλους ότι ο Χριστός έχει κάνει θαυμάσια πράγματα στη ζωή τους, επειδή πιστεύουν ότι δεν καταλαβαίνουν αρκετά ή νομίζουν ότι η ζωή τους δεν συμφωνεί με αυτό που πιστεύουν. Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι όλα είναι μια διαδικασία που οριμάζει σιγά σιγά. Δεν περιμένεις να τα καταλάβεις όλα για να ξεκινήσει να σε μεταμορφώνει η αλήθεια και να αρχίζεις μετά να μεταδίδεις αυτή την αλήθεια σε κάποιους άλλους. Καταλαβαίνουμε κάποιο μέρος της αλήθειας και αφήνουμε τον Θεό να το εργαστεί αυτό στη ζωή μας, και τότε συμμεριζόμαστε την αλήθεια, τη μεταδίδουμε και σε άλλους, επειδή το τέλειο σχέδιο του Θεού για μας είναι κατανόηση, συμμόρφωση και μετάδοση. Τι είπε ο Χριστός στους μαθητές του? Πέρασε 3 χρόνια μαζί τους, τους έδειξε τη ζωή του. Το Άγιο Πνεύμα ερχόταν να τους δώσει πραγματική κατανόηση γι' αυτό και να τους δώσει επίσης ένα πραγματικό προσωπικό δάσκαλο. Τους είπε επίσης τι πρέπει να κάνουν. Τους είπε, τώρα που ξέρετε την αλήθεια, πρέπει αυτή η αλήθεια να γίνει πραγματικότητα στη ζωή σας. Λέει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στο 16ο κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Έπειτα τους είπε: «Πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο και κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη, και θα πάτε σε όλο τον κόσμο και θα διδάξετε αυτήν την αλήθεια σε κάθε πλάσμα». Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 28 κεφάλαιο, 19 και 20 εδάφιο διαβάζουμε: «Πηγαίνετε λοιπόν και μαθητέψτε όλα τα έθνη, βαφτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντάς τους συνάμα να τηρούν όλες τις εντολές που σας έδωσα. Και από τώρα εγώ είμαι μαζί σας όλες τις μέρες ως τη συντέλεια του κόσμου. Αμήν». Λέει λοιπόν, καθώς πηγαίνετε, κάντε αποστόλους από όλα τα έθνη, κάντε μαθητές. Για ποιο πράγμα να τους διδάξουν? Εδάφιο 20. «Διδάσκοντάς τους συνάμα να τηρούν όλες τις εντολές που σας δίδαξα. Και από τώρα εγώ είμαι μαζί σας όλες τις μέρες ως τη συντέλεια του κόσμου». Λέει, θα είμαι μαζί σας σε κάθε βήμα σας. Αλλά το θέμα είναι η μετάδοση του Ευαγγελίου. Δεν είναι αρκετό να έχετε περπατήσει μαζί μου 3 χρόνια, να με έχετε ακούσει, να γνωρίζετε την αλήθεια. Λέει στις Πράξεις, στο 1ο κεφάλαιο και στο 8ο εδάφιο: «Θα πάρετε όμως δύναμη όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα πάνω σας και θα είστε μάρτυρές μου τόσο στην Ιερουσαλήμ όσο και σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και έως τα πέρατα της γης». Δεν είναι αρκετό να ξέρεις την αλήθεια, δεν είναι αρκετό να σε διαμορφώσει, πρέπει να τη μεταδώσεις. Ο ενθουσιώδης, ο θαραλέος μεταδότης της αλήθειας είναι ένα άτομο που καταλαβαίνει, που έχει σχέση με τον Χριστό, που εργάζεται στην ζωή του και τον κάνει σύμμορφο με τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Τώρα ας δούμε τη σπουδαιότητα του να συμμορφωνόμαστε. Μπορώ να ξέρω την αλήθεια, αλλά αν δεν έχει καμία επιρροή στη ζωή μου, δεν θα την μεταδώσω καλά. Πρώτα απ' όλα, αν ο Θεός δεν την εργαστεί στη ζωή μου, δεν θα είμαι σίγουρος για αυτήν. Δεν θα μπορώ να τη μεταδώσω με θάρρος και αυτοπεποίθηση. Θα διστάζω, θα είμαι συγκρατημένος, θα αμφιβάλλω. Αυτός που τη μεταφέρει θα κάνει πολύ καλύτερη δουλειά αν, γνωρίζοντας την αλήθεια, αυτή η αλήθεια έχει γίνει πραγματικότητα στη ζωή του. Δεν αρκεί μόνο να τη μεταδώσουμε την αλήθεια, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να μεταδώσουμε και την προσωπική μας εμπειρία. Αξίζει όταν μπορείς να πεις σε κάποιον: «Να τι έγινε στη ζωή μου, να τι λέει ο Θεός, να πως το εφάρμοσα και να τα αποτελέσματα». Κάτι τέτοιο θα επιδρά στους άλλους και θα λένε: «Αν έχει εργαστεί στη ζωή σου, ίσως εργαστεί και στη δική μας». Ο Θεός θέλει να κατανοήσουμε την αλήθεια, να γίνουμε σύμμορφοι με αυτήν, με σκοπό να τη μεταδώσουμε και σε άλλους. Νιώθεις ήδη πλούσιος? Σκέφτεσαι πόση αλήθεια γνωρίζεις ήδη? Αν έμπαινε σε μια ομάδα ανθρώπων που δεν ήξεραν τίποτα για τη Γραφή, θα μπορούσες να ξεκινήσεις με αυτό που γνωρίζεις και σε σύντομο χρονικό διάστημα ίσως θα συνειδητοποιούσες πόσο πλούσιος είσαι πραγματικά στα πράγματα του Θεού. Όσο περισσότερο μιλάμε για την αλήθεια, τόσο περισσότερο προκαλούμαστε από αυτήν, και όσο περισσότερο αντιμετωπίζουμε όσους δεν πιστεύουν, τόσο περισσότερο προκαλούμαστε να καταλάβουμε τα πράγματα του Θεού καλύτερα εμείς οι ίδιοι. Και όσο περισσότερο αντιμετωπίζουμε ερωτήσεις, αμφιβολίες και φόβους, ο Θεός τότε, μέσω του Αγίου Πνεύματος, μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε μέσα από τις εμπειρίες μας, έχοντας την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλά παραδείγματα για το τι συμβαίνει στη ζωή όσων μιλάνε και όσων δεν μιλάνε, αλλά εμείς έχουμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού στην καρδιά μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να σε ρωτήσω: είσαι παθητικός ή επιθετικός ακροατής? Θέλεις να ακούς την αλήθεια για να ψυχαγωγείσαι ή επιθυμείς να συμμορφωθείς με την εικόνα του Χριστού και να τη μεταδώσεις στους άλλους?
1: Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μία Καινή Διαθήκη, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μία δωρεάν στη Δημοτική εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη, η Ευαγγελική. Ζητήστε μας λοιπόν μία στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας με email στο odiporico@twr.org. Επαναλαμβάνω, odiporico@twr.org. Και επίσης να μας ακούτε ανά πάσα στιγμή στο διαδίκτυο στο twr360.org.

Την εκφώνηση του σημερινού προγράμματος έκανε ο Δημήτρης Μισουράς. Τα κείμενα επιμελήθηκε η Εύη Σπανίδου. Και τον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου σας ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Βασίλη Γερασίμου, μου καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα. Σήμερα δεν θέλω να γκρινιάξω πολύ. Δεν θέλω να πω κάποια πράγματα που να δυσαρεστηθούν κάποιες ή κάποιοι. Σήμερα είναι ξεχωριστή μέρα. Είναι γιορτή της μάνας. Είναι γιορτή της μανούλας, της μητέρας, της μαμάς. Πόσες φορές δεν έχουμε πει όλοι «Αχ, μάνα μου», δεν λέμε «Αχ, πατέρα μου», λέμε και για τον πατέρα, αλλά πολλές φορές, όλες τις φορές αν θέλετε, λέμε «Αχ, μάνα μου». Είναι η πρώτη αγκαλιά που δεχόμαστε όταν ερχόμαστε στη ζωή, από τη μάνα μας. Το πρώτο χάδι, το πρώτο φιλί, το πρώτο άγγιγμα και πάνω απ' όλα το πρώτο νανούρισμα της μάνας. Η μάνα δεν έχει όρια. Η μάνα είναι εκείνη που θα κάνει τα πάντα για το παιδί της. Ακόμα και όταν μεγαλώσει, το βλέπει μπέμπι, το βλέπει μικρό, το βλέπει ότι είναι ο μοναχογιός της, η μοναχοκόρη της, ότι είναι το παιδάκι της. Ξέρουμε όλοι, γνωρίζουμε όλοι περιπτώσεις που η μάνα ήταν 80 και ο γιος ήταν 55-60. Καταλαβαίνετε λοιπόν, του έλεγε «Έλα αγόρι μου εδώ», τον έπαιρνε αγκαλιά η μάνα το γιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η μάνα πάντα, Βασίλη Γερασίμου, είναι μία. Να ακούσουμε το όμορφο αυτό τραγουδάκι για να πούμε χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Πάμε.

χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μανούλες. Βασίλη, χρόνια πολλά και στη δικιά σου μαμά. Τώρα καταλαβαίνει κανείς όταν του λείπει η μάνα την αξία της. Αλλά και πριν, προσωπικά γιόρταζα τη μάνα μου καθημερινά, όπως οι κόρες μου τη δική τους μαμά, όπως οι εγγονές μου τις δικές τους μητέρες. Από καρδιάς, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Σήμερα η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στη μάνα. Θα λέμε όλα τα θέματα, αλλά να ξέρετε ότι η καρδιά μας θα χτυπά για τη μάνα. Να αλλάξουμε λοιπόν θέμα. Δέχομαι πολλά τηλεφωνήματα, φίλες και φίλοι, εάν θέλετε μηνύματα, λέγοντας ορισμένα πράγματα που δεν συμφωνούν με τα σχόλιά μου, είτε στο Facebook είτε ιδιαίτερα πολύ στο TikTok. Μα εγώ τα σχόλια δεν τα γράφω για να συμφωνούμε όλοι, ή δεν τα λέω, όπως και στο ραδιόφωνο. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνείς με όλα όσα έχει η εκπομπή, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό σας λέω ότι εγώ κάνω μία κριτική, κάνω ένα σχόλιο. Λένε πολλοί, μα μεταφέρεις την άποψή σου. Μα το σχόλιο είναι άποψη. Η είδηση είναι διαφορετική. Αυτό ίσως δεν έχουν καταλάβει ορισμένοι. Η είδηση είναι είδηση και δεν πρέπει να τη σχολιάζεις. Η άποψη όμως, η γνώμη, γι' αυτό λέγεται γνώμη. Γι' αυτό βάζω ρουμπρίκα, τίτλο δηλαδή, «Η ώρα της αλήθειας». Γι' αυτό σας λέω ότι είναι κάποια δημοσιογραφικά που πρέπει και εσείς να τα γνωρίζετε. Βέβαια δεν είναι λίγοι εκείνοι που καταφέρονται εναντίον μου. Είναι αρκετοί. Όμως εγώ δίνω απαντήσεις σε όλους. Δεν απαντώ μόνο στις ύβρις που είναι... Τι να πω, να πω ότι δεν είναι, όχι καλές, δεν είναι καλό αυτό που γίνεται. Όχι, δεν θα πω αυτό. Θα πω ότι όλες αυτές οι ύβρις επιστρέφουν σε αυτόν που τις εκτοξεύει, που τις λέει. Από την άλλη πλευρά, όποιος δεν θέλει τα σχόλια δεν τα βλέπει, δεν τα διαβάζει. Αυτοδιαγράφεται, αυτομπλοκάρεται, που έλεγε ο Βασίλης ο Γερασίμου πριν από λίγη ώρα. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν χρειάζεται να έχουμε τέτοιους, ούτε εσείς να χαλάτε τη ζαχαρένια σας, ούτε κι εγώ να δέχομαι ύβρις από κανέναν. Δεν πειράζει. Ας είναι όμως. Σήμερα είπαμε δεν θέλω να γκρινιάξω, γιατί είναι μια τέτοια διαφορετική μέρα. Είναι η γιορτή της μάνας. Τώρα για το θαλάσσιο αυτό ντρόν, είπαμε ότι δεν λέγεται ντρόν, Βασίλη Γερασίμου. Έτσι. Σύμφωνα με τον φίλο μου τον κύριο Μπερβένα, είναι αυτόνομο όχημα επιφανείας. Έτσι λέγεται. Βέβαια οι έρευνες είχαν αρχίσει και έχουν αρχίσει. Τώρα, αν βρέθηκε ή όχι στα χωρικά ύδατα, αυτό θα εξεταστεί. Διότι άκουγα τον υπουργό, τον καλό μου φίλο, τον Νίκο το Δένδια, να λέει ότι δεν βρέθηκε στα χωρικά ύδατα. Κάποιος το μετέφερε εκεί. Αλλά, εν πάση όμως περιπτώσει, αυτό είναι και έχει μια αξία και θα ξέρει περισσότερα ο υπουργός, όπως άλλωστε πρέπει να γνωρίζει, διότι είναι υπουργός στρατιωτικών ή, αν θέλετε, υπουργός εθνικής άμυνας. Και καταλαβαίνετε ότι κάθε άποψη του μετράει. Θα αφήσουμε το χρόνο να περάσει, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, από πού προήλθε, γιατί μπαίνει και η Αλβανία στη μέση. Ναι, από πού προήλθε, πώς προήλθε εκεί πάνω, πώς πέρασε στο Ιόνιο, γιατί για να πάει από το Αιγαίο στο Ιόνιο, όπως λένε ορισμένοι, είναι too much. Έτσι δεν λέτε εσείς ξεχνόμαθες, Βασίλη Γερασίμου? Too much. Είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Πολύ πολύ μεγάλη. Δεν θα μπορούσε να πάει. Άρα λοιπόν ήρθε από την πλευρά του Ιωνίου για να πάει να χωθεί σε εκείνη τη σπηλιά όπου το βρήκαν οι ψαράδες. Δεν ξέρω. Είναι πολλά. Μπορεί να είναι προβοκάτσια. Εγώ το είπα από χθες. Το εγώ μην το βάλετε. Το είπαμε όλοι από χθες. Μπορεί να είναι και προβοκάτσια. Όλα θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Σε λίγο θα έχω τη χαρά να φιλοξενήσω για άλλη μια φορά, για άλλη μια μέρα, όπως κάθε Σαββατοκύριακο γίνεται αυτό, τον στρατηγό τον Σπύρο τον Βελεγράδη. Πάμε.

0: Φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα φιλοξενήσω για άλλη μια φορά τον καλό μου φίλο, τον στρατηγό, τον Σπύρο τον Μπελεγράτη, ο οποίος πιστός στο ραντεβού του είναι πάντοτε έτοιμος. Είναι αποκτηθεί σαν το στρατεύματι αυτή η ετοιμότητα. Στρατηγέ μου, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Κοντονή, και σε εσάς και στους κρατές μας.
0: Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες, σε όλες τις μανούλες.
1: Ακριβώς, και εγώ έσπευσα πως για αυτή την υποχρέωσή μου να βρίσκομαι κοντά στη μητέρα μου σήμερα.
0: Να της ευχηθώ εγώ από την εκπομπή της μητέρας σας, στρατηγέ μου, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά από την καρδιά μου.
1: Από την καρδιά και σε όλες τις μανάδες του κόσμου.
0: Άλλωστε, πώς να το πει κανείς, οι μανάδες, όσο ετών κι αν είμαστε εμείς, μας βλέπουν μικρούς ακόμα. Ακριβώς. Είναι το χαϊδεμένο παιδί της, το παιδάκι της.
1: Ακριβώς, και μάνα είναι μόνο μία.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μαμάδες, σε όλες τις μανούλες.
1: Έτσι ακριβώς, κύριε Κοντονή.
0: Σας βλέπω και εσάς συγκινημένο. Σας ακούω μάλλον. Θέλω να πάμε τώρα για να περάσουμε στο όχι ντρόν. Μου λέγε ο ναύαρχος, ο κύριος Περβενάς, πως αυτό λέγεται αυτόνομο όχημα επιφανίας.
1: Κύριε Κοντονή, το είπαμε και χτες, πρόκειται για ένα unmanned surface.
0: Ναι, εσείς το είχατε πει έτσι,
1: δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Μη επαδρομένο
0: σκάφος.
1: Όχημα, σκάφος, το οποίο μπορεί και χειρίζεται από μακριά ή τουλάχιστον μπορεί με τηλεχειρισμό να προωθείται μέσα στη θάλασσα από μακριά ενδεχομένως, ή τουλάχιστον με αυτές τις εικόνες τις οποίες είδαμε, πρόκειται για ένα μη επανδρεμένο όχημα θαλάσσης επιφανίας.
0: Ναι.
1: Πάντοτε, το οποίο κατασκευάστηκε ή κατασκευάζεται από τις μυστικές ουκρανικές αρχές και χρησιμοποιείται για πλήγματα σε θαλάσσιους στόχους, κυρίως στον έξινο πόντο, στην Μαύρη Θάλασσα κοινώς, ή και αλλού, εφόσον το κρίνει σκόπιμο η ηγεσία από ό,τι φαίνεται της Ουκρανίας. Αυτό τουλάχιστον έχει αποκαλυφθεί μέχρι στιγμής. Πρόκειται για ένα θαλάσσιο όχημα το οποίο φέρει ή τουλάχιστον μπορεί να φέρει από 100 έως 300 κιλά εκρηκτικών. Φαίνεται ότι αυτά που υπήρχαν από κάποιες πρώτες πληροφορίες απενεργοποιήθηκαν σε ένα λιμάνι εκεί κοντά στην Λευκάδα. Και τουλάχιστον μπορεί, όπως είπαμε και χθες, να προωθείται αυτό το θαλάσσιο μη επανδρομένο.
0: Αυτό, στρατηγιά μου, βρέθηκε στα θαλάσσια χωρικά μας ύδατα, γιατί άκουγα τον κύριο Δένδια να λέει ότι δεν βρέθηκε στο θαλάσσιο χώρο το δικό μας.
1: Ναι, ο κύριος Δένδιας, από ό,τι άκουσα τουλάχιστον, είπε ότι όλοι γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς είναι, και είπε...
0: Αυτός είναι βέβαιος, ξέρει πολλά πράγματα, καλύτερα από όλους εμάς.
1: Ναι, και περί τίνος πρόκειται.
0: Ακριβώς.
1: Εκείνο το οποίο ετώνησε είναι ότι και εμείς έχουμε εισέλθει σε αυτή την τεχνολογία, η οποία στο παρόδο έχει εισέλθει και στις ενόπλες δυνάμεις και σε εμάς, δηλαδή από το 2022, ως lessons learned, ως μαθήματα ή συμπεράσματα από την Ουκρανο-Ρωσική κρίση, γιατί εκεί πρωτοχρησιμοποιήθηκε αυτή η μορφή του ασύμμετρου πολέμου εναντίον σκαφών επιφανείας και ιδιαίτερως ρώσικων μεγάλων σκαφών, πολεμικών σκαφών στον έξινο πόντο. Απέτρεψαν πολλές φορές οι Ουκρανοί, μπόρεσαν και απέτρεψαν μέσω αυτών των συστημάτων, των μη επαδρομένων θαλάσσιων οχημάτων, τα οποία λειτουργούσαν εν πολλές και ασύμμετρα, απέτρεψαν πολλές προσπάθειες απόβασης των Ρώσων ή τουλάχιστον κράτησαν μακριά τον στόλο της Μαύρης Θάλασσας από τις Ουκρανικές ακτές και δύο από τον μεγάλο λιμάνι της Οδυσσού.
0: Πάντως, στρατηγέ μου, τώρα ένας πολεμός διεξάγεται όχι ο Σολμάν του Μάνο, όπως λένε στη γλώσσα του ποδοσφαίρου, διεξάγεται εκ του μακρόθεν.
1: Έχουν εισέλθει δραστικά και στον χώρο τον δικό μας και στις ένοπλες δυνάμεις τον δικό μας, το ετώνησε χθες ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αυτό που ονομάζουμε διεθνώς, κύριε Κοντονή, τεχνολογία εχμής. Μερικά από αυτά θα σας τα υπενθυμίζω, τα οποία αποτελούν και dual technologies, δηλαδή τεχνολογία διτής χρήσης, χρησιμοποιείται και, και για πολιτικές εφαρμογές και, και από τους κατοίκους μιας χώρας, για παράδειγμα, αλλά κυρίως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντίστοιχη τεχνολογία αμυντική στρατιωτικού.
0: Διαβάζω, στρατηγέ μου, να σας διακόψω ένα αυτό λεπτό. Διαβάζω στα νέα τώρα, ζούμε σε ένα πόλεμο, λέει, διαφορετικό. Η πρώτη σελίδα της εφημερίδας.
1: Ασφαλώς, διότι όπως σας είπα έχουν οι selfie άλλου είδους τεχνολογίες, δεν υπάρχει η αντιπαράθεση από πολύ κοντά, και αυτό υπάρχει, αλλά τουλάχιστον την εινασβήσει, υπάρχει το λεγόμενο TRSC, όπως τονίσαμε και χθες, δηλαδή το Tactical Reconnaissance Strike Complex, ένα πλέγμα δηλαδή πάνω από το πεδίο της μάχης μεταξύ των δύο αντιπάλων, το οποίο ελέγχεται.
0: Ναι, αλλά ο σχεδιασμός, κάποτε σχεδίαζε, ας πούμε, μια πολεμική επιχείρηση ο στρατηγός Μπελεγράτης. Τώρα ποιος το σχεδιάζει?
1: Και πάλι το σχεδιάζουμε, κύριε Κοντονή, αλλά με τη διαφορά ότι τώρα υπάρχει αυτό το πλέγμα το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως, βρίσκεται άτυπα στις οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μέσα από εκεί ελέγχονται τα συστήματα ή τα μέσα πυρός, και το πεδίο της μάχης ελέγχεται, έχει καταστεί πάλι περίπου εμφανές, και ελέγχεται μέσα από drones αν είναι στην ξηρά, ακόμα και στη θάλασσα ελέγχεται το πεδίο της μάχης του αγώνα, και μπορεί ένθελκα και ήθελο κάθε ένας από τους δύο αντιπάλους να επιφέρει πλήγματα σε αυτό τον χώρο που μπορεί να είναι 20, 30, 50 χιλιόμετρα, σε αυτό το πλέγμα δηλαδή εμπλοκής και πληγμάτων, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, πάνω από το πεδίο της μάχης, το οποίο εκεί λειτουργούν αυτά τα περίφημα drones αν πρόκειται στην ξηρά, δηλαδή τα εναέρια μη επανδρομένα οχήματα, τα οποία αποτελούν και suicide bomb, βόμβες δηλαδή, οι οποίες λειτουργούν ως καμικάζι βόμβες, ναι, αυτοκτονίας, ή ακόμη και οχήματα τα οποία κυκλοφορούν ή χρησιμοποιούν την ξηρά, δηλαδή μη επανδρομένα οχήματα τα οποία λειτουργούν ως μικρά άρματα, τα οποία είτε μεταφέρουν προσωπικό στο πεδίο της μάχης, είτε μεταφέρουν πυρομαχικά, είτε έχουν πάνω οπλισμό και μπορούν και κάνουν την δουλειά τους χωρίς να εμπλέκεται η ανθρώπινη διάσταση. Εμπλέκεται από μακριά, βλέπουμε από μακριά, μέσω των δορυφορικών επικοινωνίων, μέσω καμερών, στο πεδίο της μάχης. Αυτό ακριβώς έκανε ή μπορούσε να κάνει αυτό το θαλάσσιο μη επανδρομένο όχημα, το οποίο το οποίο αναφέραμε και το οποίο βρέθηκε κάπου εκεί στη Λευκάδα.
0: Ναι, τώρα έχει μεταφερθεί βέβαια κάπου εδώ, νομίζω, και ήδη από την περασμένη, από το προχθές νομίζω, εξετάζονται τα πάντα όλα. Εκείνο που έχει σημασία είναι, στρατηγέ μου, ότι πλέον με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τη νέα κατάληξη των οπλικών συστημάτων, ή αν θέλετε, ξέρω εγώ, με τα νέα αυτά οπλικά συστήματα που ημέρα με την ημέρα γίνονται ακόμα και πιο τέλεια σε τεχνολογία, σημαίνει ότι ο στρατός πλέον δεν θα υπάρχει, θα γίνεται λιγότερος, ή πάντοτε ξέρω εγώ, ένα ανθρώπινο δυναμικό, ας πούμε, θα είναι καλύτερο από οποιοδήποτε τεχνολογική και αν υπάρχει ή τεχνογνωσία υπάρχει γύρω από τον πόλεμο.
1: Λειτουργεί και το στράτευμα ευρύτερα, και την Κοντονή, εκπαραλλήλουμε τη διαφορά ότι λειτουργεί κάπως λίγο διαφορετικά. Φανταστείτε δηλαδή ότι όλα αυτά τα θαλάσσια ή τα εναέρια ή τα επίγεια drones, όπως τα ονομάζεται, μη επανδρομένα οχήματα ή οχήματα μάχης.
0: Ή αυτόνομα.
1: Και αυτόνομα. Αυτόνομα σημαίνει ότι μπορούν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης ή άλλων μέσων να λειτουργούν μόνα τους και να επιλέγουν τους στόχους μόνα τους. Αυτά όλα λοιπόν διασυνδέονται με κάποιους κεντρικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μέσα από εκεί μπορεί το προσωπικό μας να ελέγχει τη δραστηριότητά τους, να ελέγχει τα πλήγματα τα οποία θέλουμε να επιφέρουν και να λειτουργούν παράλληλα όπως με μονάδες, πλατφόρμες, μονάδες των ενόπλων δυνάμεων, ή τουλάχιστον να προστατεύουν αντίστοιχες πλατφόρμες. Φανταστείτε μέσα στη θάλασσα κάποια τέτοια drones, όπως τα ονομάσατε, στην ξηρά κάτι αντίστοιχα, στον αέρα κάτι αντίστοιχο, το οποίο μπορεί να λειτουργεί με εναέρια μέσα δικά μας εκ παραλλήλου. Δηλαδή, αεροσκάφη να ύπτανται και δίπλα τους να ύπτανται κάτι ανάλογο από πλευράς drones, που να λειτουργεί εκ παραλλήλου ή μαζί με αυτά τα drones, ή να συνεισφέρει στον οποίο αγώνα. Επομένως, ο πόλεμος πλέον έχει καταστεί διαφορετικού τύπου με τη χρήση τεχνολογίας ή και τεχνολογίας αιχμής.
0: Ναι. Προημερών βλέπαμε κάποια αεροσκάφη να πετούν πάνω από την Αθήνα. Αλλά ήταν τα αεροσκάφη αυτά, τα drones, πώς τα λένε αυτά?
1: Πρόκειται για μια άσκηση που ονομάζεται Tiger Meat, κύριε Κοντονή.
0: Ναι, εξηγήστε το.
1: Τουλάχιστον αν εννοείται το φλίσβο που αυτή τη στιγμή γίνεται μία επίδειξη των ικανοτήτων.
0: Ναι, είναι η τελευταία μέρα σήμερα της αεροπορίας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς. Που τουλάχιστον γίνεται κάθε χρόνο από πλευράς πολεμικής αεροπορίας και συμμετέχουν και διάφορα κράτη και οι δικοί μας πιλότοι και επιδεικνύουν τις ικανότητές τους στον αέρα και όχι μόνο, σε συνεργασία με άλλες φιλικές χώρες οι οποίες θέλουν να συμμετάσχουν στην ανάλογη δραστηριότητα και στην περιοχή του Φλίσβου. Κάτι ανάλογο γίνεται και σε κάποιο κοντινό αεροδρόμιο κατ' έτος, περί κατά μήνα Σεπτέμβριο.
0: Ναι, είναι πολύ σπουδαία αυτά που μας είπατε. Τέλικα, είπατε πριν ότι είναι αυτόνομο αυτό και δρά μόνο του. Μιλάμε για το...
1: Όχι, δεν δρά μόνο του, κύριε Κοντονή. Μπορεί να δρά μόνο του, εφόσον του διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη και έχουμε προδιαγράψει τον
0: στόχο.
1: Τον πλού και μόνο του θα αναγνωρίσει τον στόχο.
0: Α, μάλιστα. Αλλά αυτό δεν μας θυμίζει αυτούς που ήταν ζωμένοι πλέον παλιά. Με εκρηκτικά ύλη και έμπαινε μέσα σε ένα θάλαμο που ήταν πολλοίς κόσμος, έβαζε αυτό και πυρπολίτο και ο ίδιος και σκότωνε μερικούς.
1: Είναι τα πυρπολικά μια διαφορετική έκδοση, κύριε Κοντονή. Αν εννοείται αυτό, όχι, τη διαφορά.
0: Καμικάζ, δεν λέμε κάποιον που είναι ζωμένος με όπλα.
1: Καμικάζ ήταν τα σκάφη τα οποία χρησιμοποιούσαν.
0: Μπράβο, ναι. Αλλά και ανθρώπινες. Ναι. Και κάποιος άνθρωπος που είχε πολλά επάνω του, ξέρω εγώ,
1: ζωσμένα εκρηκτικά,
0: ως καμικάζι δεν δρούσε η δράση του,
1: περίπου,
0: δεν ήταν έτσι.
1: Περίπου, ναι. Έτσι, αν εννοείται κάποιους τρομοκράτες.
0: Ακριβώς, εκεί το πάω, εκεί το πάω. Δεν ήθελα να πω τη λέξη τρομοκράτης, αλλά εντάξει.
1: Ναι, τώρα, αυτά τα οχήματα έχουν και περιορισμούς. Δεν μπορούν να δρουν αυτόνομα σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Έχουν περιορισμούς θαλάσσιους και πρέπει τουλάχιστον να ελέγχονται έστω και από μακριά αν κάνουν τη δουλειά τους. Επομένως, δεν είναι τόσο απλό να χρησιμοποιηθεί ένα τέτοιο σκάφος στην περιοχή του Αιγαίου ή του Ιωνίου. Συνήθως αυτά τα σκάφη, κατά 90%, τα ελέγχουμε ή πρέπει να τα ελέγχουμε από μακριά ώστε να παίρνουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων τους για εκείνο για το οποίο προορίζονται. Και εν προκειμένου αυτό το σκάφος κατέληξε εκεί, το πήρε το κύμα κάπου εκεί, διότι ο χειριστής του, ο οποίος θα βρίσκονταν κάπου μακριά, δεν μπόρεσε να εξασκήσει τον έλεγχο σε κάποιο...
0: Πάντως είχε τις μηχανές, το είχε λίγο αναμένες, με μικρή ταχύτητα.
1: Εκτιμάται ότι πρέπει να προσπαθούσε να το απεμπλέξει από εκεί, από τη σπηλιά που βρέθηκε, ή τουλάχιστον διατηρούσε τις ικανότητές του. Ακόμα εκτίμηση δική μου είναι αυτό το πράγμα, προσπαθώντας να φύγει από εκεί, από τον χώρο στον οποίο βρισκόταν.
0: Λένε πολλοί, στρατηγέ μου, σας διάκοψα, θα ολοκληρώσω τη σκέψη σας. Λένε πολλοί ότι πώς πέρασε από το Αιγαίο και βρέθηκε στο Ιόνιο. Μα άλλοι λένε όμως ότι είναι από την πλευρά του Ιωνίου Πελάγους και δεν είναι από το Αιγαίο έχει έρθει. Δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει τώρα.
1: Δεν γνωρίζουμε, κύριε Κοντονή, πώς κατέληξε στην περιοχή της συγκεκριμένη. Αυτά όμως χρησιμοποιήθηκαν και κατά το παρελθόν, όπως ήρθαν το φως της δημοσιότητας ανάλογες ιδιωσιογραφικού τύπου πληροφορίες, ότι χρησιμοποιήθηκαν εναντίον τους σκιώδους στόλους της Ρωσίας από πλευράς των μυστικών υπηρεσιών των Ουκρανών και στην περιοχή της Μεσογείου. Φαίνεται εξαιρετικά απίθανο το σενάριο να ξεκίνησε από την Ουκρανία, να πέρασε τα στενά του Βοσπόρου και του Ελισπόντου και όλο το Αιγαίο και να κατέληξε στην περιοχή του Ιωνίου. Άρα σημαίνει ότι με κάποιον άλλο τρόπο βρέθηκε σε κατάλληλη περιοχή εκεί, στην ευρεία περιοχή της Μεσογείου θαλάσσης ή της Ανατολικής θαλάσσης, ενδεχομένως με κάποιο σκάφος ή ενδεχομένως από κάποιον άλλον τρόπο, τον οποίο χρησιμοποίησαν οι Ουκρανικές Μυστικές Υπηρεσίες, GRU, για να ελέγχει την περιοχή ευρύτερα, όχι στα δικά μας χωρικά ύδατα προφανώς, αλλά στα διεθνή ύδατα που περνούν ή θα περάσουν αυτό που ονομάζεται στην διεθνή ορολογία σκιώδης στόλος της Ρωσίας, ο στόλος ο οποίος χρησιμοποιείται για να παρακάμψει τις απαγορεύσεις που έχουν υποβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα αυτή για τη διακίνηση του γκρίζου και μαύρου χρυσού, δηλαδή των υδρογων ανθράκων.
0: Έτσι. Και πριν σας ευχαριστήσω, στρατηγέ μου, γιατί το Σαββατοκύριακο εγώ δεν χορταίνω να σας έχω και να συνομιλώ μαζί σας, θέλω να σας ρωτήσω τι γίνεται σήμερα στον πόλεμο μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Έχουμε κάτι νεότερο? Τι λένε τα ισογραφικά ξένα πρακτορία που εσείς τα βλέπετε διαρκώς?
1: Τα ξένα πρακτορία ουσιαστικά περιμένουν την απάντηση της Τεχεράνης, ή τουλάχιστον από πλευράς Τεχεράνης, να συμφωνήσει κατά κάποιο τρόπο. Ή,
0: βλέπετε να συμφωνεί?
1: Κοιτάξτε, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και οι δύο αντίπαλοι προσπαθούν ή τουλάχιστον φέτουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το μέγιστο των επιθυμιών τους, ή τουλάχιστον αυτό το οποίο οι ίδιοι θέλουν να αποκομίσουν ως συμφωνία. Όπως καταλαβαίνετε, σε καμία περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι φαίνεται, θα δεχτούν να συνεχίσει το Ιράν να έχει πυρηνικές δυνατότητες, δηλαδή αποπολιτισμού του ουρανίου, ή τουλάχιστον να έχει πυραυλικά συστήματα που να μπορούν να απειλούν πλέον των 5 έως 6 χιλιόμετρων πόλεις και χώρες πέραν του Ιράν, και πολύ περισσότερο το ίδιο το Ισραήλ, που βρίσκεται ως μεγάλη δύναμη στην ίδια περιοχή. Από την άλλη πλευρά, οι Ιρανοί, χρησιμοποιώντας την γεωγραφία του Ορμούς, των στενών του Ορμούς, ναι, που αποδείχθηκε ένα γεωγραφικό εν πολύς μεγάλο όπλο στα χέρια του Ιράν, χρησιμοποιώντας αυτή τη γεωγραφία λοιπόν, έχουν καταστήσει τον Περσικό λεγόμενο κόλπο ένα παγκοσμίου ενδιαφέροντος γεωπολιτικό όπλο, στα χέρια όμως των φρουρών της Επανάστασης. Εκεί ακριβώς βρισκόμαστε τώρα και βλέπουμε ή είδαμε στο μέλλον, αν και όποτε ή οψέποτε, θα γίνει η όποια συμφωνία. Ευελπιστούμε με αυτά που προσπαθεί να κάνει το Ισλαμαμπάντ, δηλαδή το διπλανό Πακιστάν, οι διαπραγματευτές, οι μεσολαβητές του Ισλαμαμπάντ, της κυβέρνησης του Πακιστάν, ότι επιτέλους κάποτε θα έρθει στο φως της δημοσιότητας κάποια συμφωνία μεταξύ των δύο αντιπάλων τους, ώστε η πολύπαθη αυτή περιοχή να ανακάμψει, τουλάχιστον να βρεθεί στον κανόνα της κανονικότητας.
0: Μακάρι. Στα διά μου να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ κάθε καλό, χρόνια πολλά στη μαμά σας, χρόνια πολλά στη μητέρα σας, χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες του κόσμου.
1: Ακριβώς όπως το είπατε, κύριε Κοντονή, και χρόνια πολλά στις μαμάδες των ενόπλων δυνάμεων. Μην ξεχάσουμε, έτσι, να μην ξεχνάμε ότι εκεί στις ενόπλες δυνάμεις υπάρχουν μερικές μητέρες, οι οποίες αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκονται στις επάρξεις.
0: Και φυλάνε θερμοπύλες. Και φυλάνε θερμοπύλες. Σας ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ μου, κύριε Μέντεκρατή. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ, κύριε Κοντονή.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Η ώρα είναι 7.30.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια.

0: Τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλα με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
6: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου.
10: Τον Νοέμβριο σε όλους τους συνταξιούχους. Και μια και μαζί την ευκαιρία, αγαπητέ, ήθελα να πω το εξής, ότι πριν μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες έγινε αυτό το περιβόητο επεισόδιο τον υπάλληλο του ΕΦΚΑ.
11: Ναι.
10: Και ήθελα και μέσα από την εκπομπή σου, όπως βγήκατε στις τηλεοπτικές εκπομπές που με καλέσανε, να πω κάτω τα χέρια από τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ. Διότι οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ εργάζονται πολύ σκληρά, ειδικά μετά τις μνημονιακές περικοπές και στους υπαλλήλους. Είναι ήρωες οι άνθρωποι αυτοί πίσω από τον γηπέδο.
11: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
10: Εκεί που ήταν 10 άτομα έχει μείνει μόνο ένας. Έτσι λοιπόν μην πυροβολούν τον πιανίστα, αλλά άλλες είναι οι επιλογές που οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να πάρουν υπαλλήλους. Όπως έχω ξαναπεί και από την εκπομπή σου, είναι αυτή τη στιγμή ντροπή κάποιος να περιμένει 3 χρόνια για να πάρει επικουρική σύνταξη. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην έκδοση των κύριων συντάξεων. Εκεί η σύνταξη κύρια σε ένα ταμείο, αν έχεις, βγαίνει σε ένα μήνα μέσα και το επαινούμε και το χειροκροτούμε. Αλλά κάτι αντίστοιχο έχουμε πει και στον κύριο Βαρβέρη, τον διοικητή του ΕΦΡΑ, να αρχίσει επιτέλους να κάνει και για τις επικούρες συντάξεις.
11: Τι λέει ο ίδιος, θα αυξηθεί κάποτε η σύνταξη? Γιατί ο Κουμπαράς, όπως έχουμε πει τέλει, κύριε Κάντα, είναι δικός μας. Εμείς του βάζαμε χρήματα, χωρίς ο εργοδότης ή το δημόσιο να βάζει.
10: Έχουμε πει ότι στις επικουρικές παράνομα η κυβέρνηση και αντισταλματικά δεν χορηγεί την μικρή αυτή αύξηση που χορηγεί από το 2022 και στις κύριες συντάξεις. Παράνομα και συνταγματικά.
11: Το ζητούμενο είναι, πρόεδρε, το ζητούμενο είναι γιατί μας την έκοψαν αυτή τη σύνταξη, αφού είναι δικός μας. Επαναλαμβάνω, ο Κουμπαράς ήταν δικός μας. Εμείς το γεμίσαμε, εμείς αν τον είχαμε σπίτι μας, θα μας τα έπαιρνε?
10: Όχι βέβαια, αλλά δυστυχώς από το μακρινό 2012 άρχισε, όταν και τα επικουρικά ταμεία του ιδιωτικού τομέα ενταχθήκαμε πλήρως με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου στον δημόσιο τομέα. Διαφορετικά και εκτός από τον ιδιωτικό τομέα να μέναμε, έξω από το δημόσιο τομέα θα μέναμε, θα μπορούσαμε να είμαστε, να παραμέναμε δηλαδή ανεξάρτητοι, αλλά θα μας ανάγκαζε να κάνουμε τις συντάξεις, να τις μειώσουμε μέσα σε μία μέρα τουλάχιστον κάτω από το 60% και το 70%. Είναι άδικο αυτό που συμβαίνει με τις επικουρικές συντάξεις. Και σιγά σιγά αυτές οι πενιχρέες, διότι αυτή τη στιγμή η μέση μηνιαία επικουρική σύνταξη είναι κοντά στα 180-170 ευρώ. Και σιγά σιγά όταν δεν μπαίνεις αύξηση, αυτές χρόνο με το χρόνο θα εξηλεωθούν, θα γίνουν άνευ σημασία.
11: Το ζητούμενο είναι πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο να γίνουν άνευ σημασία.

0: Μασίας. Δεν πρέπει να δούμε, μάλλον εσείς που είσαστε μέσα στα πράγματα αυτά, ως συνδικαλιστές πάνω απ' όλα, να το πολεμήσουμε.
1: Ήδη το πολεμάμε χρόνια τώρα. Η κυβέρνηση τη στηρίζεται πίσω από την... Και εδώ ο αγαπητές μας φίλος Κατρούγκαλος βρίσκεται από πίσω.
0: Ψέματα παντού, παντού.
1: Με τον νόμο 43-87 του 16. Υπήρχε λοιπόν ένα άνθρωπο το οποίο έλεγε ότι οι επικουρικές συντάξεις όπως και οι κύριες θα αυξηθούν όταν δεν υπάρχει έλλειμμα στον προϋπολογισμό τους. Υπήρχε η ρήτρα λοιπόν του μηδενικού ελλείμματος, το οποίο όμως δυστυχώς ισχύει και, και με τον νόμο 46-70 του 2020 του κυρίου Βρούτση.
0: Ναι.
1: Το υιοθέτησε λοιπόν το νόμο 46-70 του 20 του κυρίου Βρούτση. Με συνέπεια να λένε ότι μακροπρόθεσμα δεν θα έχει πλεώνασμα το επικουρικό ταμείο, θα έχει έλλειμμα και έτσι δεν θα σχολιγούμε αύξηση. Αυτή τη στιγμή όμως, όπως έχουμε τονίσει, υπάρχει ένα πλεώνασμα στον προϋπολογισμό των επικουρικών ταμείων που ξεπερνάει τα 170-180 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό λέμε ότι παράνομα η κυβέρνηση δεν χορηγεί αυξήσεις και στις επικουρικές συντάξεις. Αλλά του αντίον τι κάνει, επιχορηγεί από το ΑΚΑΓΕ το καινούργιο επικουρικό ταμείο, το ΤΕΚΑ, το οποίο από 1/1/2022 είναι ενισχύ. Και όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει ο κουμπαράς του ΑΚΑΓΕ που μαζεύουν από την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων.
0: Με αυτόν δεν τον έχουν σπάσει ακόμα, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος εγώ?
1: Είναι, δεν τον έχουν σπάσει, είναι κοντά στα 27 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί τα φυλάει αυτά που λες αλληλεγγύη των γενεών? Εάν δεν κάνει την αλληλεγγύη τώρα στους ήδη συνταξιούχους που τους έχεις πεσοκόψει όλα αυτά τα χρόνια και έχει χάσει ο κάθε συνταξιούχος πάνω από 80.000 ευρώ, γιατί δεν το σπάς λοιπόν να δώσεις από εκεί?
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Το θέμα είναι όμως, πρόεδρε, ότι με τούτα και με εκείνα το θύμα πάντα είσαι εσύ και εγώ, δεν είναι οι άλλοι.
1: Ακριβώς, έτσι είναι αγαπητέ μου. Και στους φίλους τους ακροατές θα πω ότι εμείς σαν κρατικά συνταξικά σωματεία, μέσα από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Κρατικών Συνταξιοκών Σωματείων, διότι δεν πρέπει να κρύβουμε ότι αυτό το οποίο έχουμε πετύχει εμείς στα κρατικά συνταξικά σωματεία είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Δηλαδή έχουμε ενωθεί οι συνταξιούχοι του δημόσιου τομέα, η Ομοσπονδία με τον πρόεδρο μας, τον φίλο και αγαπητό τον Ηλιόπουλο. Η Ομοσπονδία του ΙΚΑ με τον Δήμο τον Κουμπούρη. Η Ομοσπονδία των Ελευθέρων Επαγγελιών με τον Χρήστο τον Κολογό. Η Ομοσπονδία των Επικουρικών Ταμείων. Οι Έλληνες Ναυτικοί. Δηλαδή έχουμε γίνει μια χρωθιά. Διότι λίγα είναι εκείνα που μας χωρίζουν. Μην και τίποτα. Ένα μας ενώνει με το να έχουμε καλύτερες συντάξεις. Και γι' αυτό βλέπεις ότι κάνουμε αυτές τις τρομερές συγκεντρώσεις όπως είχαμε κάνει 20 Μάρτη.
0: Το αποτέλεσμα, πρόεδρε.
1: Το αποτέλεσμα.
0: Ένα λεπτό. Πώς το σκέφτομαι εγώ, Γιώργος Κοντώνης, πώς το σκέφτομαι εγώ? Πάντοτε σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα το γκολ μετράει. Μπορεί να είσαι πολύ καλύτερος από όλη την άλλη διεξαγωγή του αγώνα από την άλλη ομάδα. Όταν όμως δεχτείς γκολ, ποιος έχει κερδίσει? Η άλλη ομάδα. Ποιος θυμάται ότι ήσουν καλύτερος? Καμιά. Ή και κανείς.
1: Ο νικητής. Και ο νικητής αυτή τη στιγμή είναι η κυβέρνηση. Όμως με αυτό που κάνουμε, με αυτό που κάνουμε όμως, και να βλέπει ολόκληρη η Βουλή, ολόκληροι οι βουλευτές, αυτή την πλημμυρίδα από συνταξιούχους να διαμαρτύρονται, δεν είναι αμεληταίο.
0: Όχι βεβαίως. Τώρα που είναι προεκλογικός ο αγώνας, που έχει αρχίσει η διεξαγωγή του προεκλογικού αγώνα για όλους, ας λένε ότι δεν έχουν αρχίσει. Πρέπει να πιέσεις, πρόεδρε. Πρέπει να πιέσετε.
1: Το βλέπω. Και ξέρεις, με τα λύπης μου όμως βλέπω, αγαπητέ Γιώργο, εντάξει, η κυβέρνηση έχει στυλωθεί, δίνει αυτό το λίγο. Δεν υπάρχει λέξη. Λέξη δεν υπάρχει για τους συνταξιούχους.
0: Ναι, δεν λέει κανείς τίποτα, ναι, σωστό.
1: Μέσα στα προγράμματα που βλέπεις και σε αυτά τα οποία παραγίνουν τώρα, αλλά και στα παλιά. Δηλαδή έρχεται το Πασό και λέει τετραήμερο. Θα το κάνει και να μην δουλεύουμε και καθόλου.
0: Πώς θα γίνει, πώς θα γίνει αυτό? Εγώ λέω να μην πηγαίνουμε καθόλου, να μας στέλνει το μισθό στο σπίτι μας.
1: Έτσι, και δεν λέει κουβέντα για τη 13η και τη 14η σύνταξη. Κουβέντα δεν λέει κανένα πολιτικό κόμμα για τους συνταξιούχους και τους περικοπτές.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Πλήνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smartwash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
1: Δεν ξέρω, θα πάμε πάλι μια πορεία μέχρι το Μέγαρο Μαξίμο. Μήπως συναντήσουμε επιτέλους και τον κύριο Μητσοτάκη. Να του θέσουμε αυτά τα καυτά τα ζητήματα που απασχολούν την πλειονότητα των συνταξιούχων, τα 2,5 εκατομμύρια. Είναι ντροπή.
0: Ας μην ξεχνάει όμως ο κάθε πρωθυπουργός και ο Μητσοτάκης και ο επόμενος, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι, και οι προηγούμενοι, ότι από τους συνταξιούχους βγαίνουν.
1: Ακριβώς έτσι είναι, και θα πρέπει και οι συνταξιούχοι, αγαπητέ Ανάσημο, να κοιτάξουν τι να κάνουν, να μην βγάσουν τα μάτια τους με τα ίδια μας στα χέρια. Θα πρέπει λοιπόν, αυτό λέω, να μην τους γυρίσουν οι συνταξιούχοι την πλάτη, γιατί έτσι που πάει και η κυβέρνηση και τα κόμματα θα κοιτάξουν οι συνταξιούχοι, και εγώ αυτό τους λέω, να κοιτάξετε ποια κόμματα είναι αυτά τα οποία υποστηρίζουν τα συμφέροντά σας. Ποιο κόμμα λέει ότι θα σου ψηφίσω εγώ, θα σου δώσω 10 ευρώ και 10 ευρώ. Λέει, γιατί όταν λέει στην κυβέρνηση...
0: Το να είσαι έξω από το χορό πολλά λες, Τέλη.
1: Ακριβώς, και όταν πας με τα κυβέρνηση, το έχουμε δει στην πράξη ούκο λίγες φορές. Ούκο λίγες φορές. Αλλά εμείς σας είπα ότι δεν θα σταματήσουμε, γιατί ο μόνος αγώνας είναι αυτός που δεν δίνεται. Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, να διαμαρτυρόμαστε, τουλάχιστον μέχρι να μας επιστρέψουν κάτι από αυτά τα 130-140 δισεκατομμύρια που έχουν πάρει από τους συνταξιούχους και από τα ασφαλιστικά μας ταμεία. Μην ξεχνάμε το περιβόλι το PSI του κυρίου Βενιζέλου, που τον κάναμε και καθηγητή και τον τιμήσαμε, και καλά κάναμε, ένα εξαίρετος καθηγητής.
0: Εντάξει,
1: αλλά
0: ως εκεί,
1: δεν θα πρέπει,
0: ως
1: δεν
0: εκεί.
1: Θα πρέπει, ως εκεί. Δεν θα πρέπει όμως, δεν θα πρέπει όμως να ανακεφαλαιοποιηθούν και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Δεν θα πρέπει να γυρίσουν σε αυτούς τους ανθρώπους που βάλανε πράτη, όπως είναι συνταξιούχοι, να σταθεί η χώρα μας όρθια, να το τιμήσουν αυτό και να πούνε μπράβο, οι συνταξιούχοι μας βάλανε πλάτη. Να αρχίσουμε τουλάχιστον να τους γυρνάμε. Δεν μπορεί να βλέπουν τη σύνταξη μεσοσταθμικά που έχει πάει στα 780 ευρώ καθαρά η μέση μηνιαία σύνταξη, και να μην φτάνει ούτε τον πρώτο δεκαήμερο. Όταν βλέπεις αυτές την εσχοκέρδεια που γίνεται από τους παρόχους της συντεκτικής ενέργειας, επιτρέπεται να έχει αυξηθεί η κατανάλωση, η ενέργεια στη χώρα μας χρόνο με το χρόνο, να έχει πάει στο 100%, εκεί που πλήρωνες 100 ευρώ το τετράμινο, να πληρώνεις 100 ευρώ το μήνα, να μην μπορείς να ανασάνεις, να μην μπορείς να σταθείς, να μην μπορείς να πάρεις πετρέλαιο. Εντάξει, θα μου πεις, πρόεδρε, είναι ο πόλεμος τώρα.
0: Όταν και τι σημαίνει αυτό?
1: Όταν είναι ο άλλος και όλοι επηρεάζονται, λέει, από τον πόλεμο. Όχι όμως, βλέπουμε και σε άλλα κράτη.
0: Δηλαδή μόνο σε εμάς ισχύει ο πόλεμος?
1: Αυτό λέω, ότι και τα άλλα κράτη αυτή τη στιγμή που υπάρχουν στην Ευρώπη μειώσανε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, μειώσανε το ΦΠΑ στην ενέργεια, μειώσανε το ΦΠΑ σε 2-3 βασικά είδη διατροφής. Εμείς εδώ γιατί δεν το κάνουμε? Και έχει πάει το κρέας στα ύψη, το πετρέλαιο στα ύψη. Δεν τολμάς με 2,4 το λίτρο η βενζίνη, πού να κινηθείς, πού να πας?
0: Στην Κέρκυρα πας με το αεροπλάνο. Καλύτερα.
1: Κοίταξε, πιο φτηνά. Τώρα χάσαμε και αυτή την εταιρεία, την Ιρανέρ, έτσι, που είχε και φτηνά εισιτήρια να πας. Αλλά βλέπω, άκουσε τώρα, βλέπω ότι μια ναυτιλιακή εταιρεία έχει πάει για να πας από την Ιγουμενίτσα στο Πρίντεζι, 30 ευρώ το εισιτήριο, και 45 ευρώ το αυτοκίνητο. Από την Ιγουμενίτσα τώρα, για να πας απέναντι στη Λευκίνη, που είναι 3/4,
0: ναι,
1: έχει το αυτοκίνητο 50 ευρώ.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Πιο φθηνά πας στον Πρίντερση δηλαδή,
0: ναι, παρά στην Κέρκυρα.
1: Παρά στην Κέρκυρα να περάσεις που είναι 3/4.
0: Γι' αυτό πώς γίνεται αυτό? Πούμε,
1: πώς είναι, γι' αυτό λέμε ότι δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, δεν υπάρχουν τίποτα. Θα πρέπει, δεν βοηθάει, δεν ξέρω τι να πω, τα πληρώνουμε, εμείς. Αλλά θα πρέπει και ο συνταξιούχος να κοιτάξει και αυτός την τσέπη του και η δύναμή μας, όπως είπα στη συγκέντρωση που κάναμε τη ΣΕΑ, ποια είναι η δύναμή μας? Η δύναμή μας είναι η ψήφος μας.
0: Το ζητούμενο είναι ότι φτάσαμε αυτή τη στιγμή από το Eurogroup, το Eurostat είναι, δεν είναι από άλλη πλευρά η πηγή, ότι από το 3,4% του Μαρτίου που ήταν ο πληθωρισμός μας, να έχει φτάσει στο 4,6, το 5% δηλαδή, αλίμονό μας.
1: Πήγα στη Λαϊκή την Παρασκευή.
0: Οχ.
1: Και όπως πήγα από τη μια μεριά,
0: ξαναγύρισες πίσω από την άλλη.
1: Ξαναγύρισα πίσω από την άλλη. Και επειδή με ξέρουν όλοι εδώ στη Λαϊκή χρόνια τώρα, σαν καμία που πηγαίνει, δεν παιδιά λέω, τι συμβαίνει από, από Παρασκευή σε Παρασκευή? Είχατε τα κουκιά, τα χλωρά, τα είχατε 1 ευρώ και 1,5 ευρώ και τα έχετε πάει 3,5. 3,5 τα κουκιά, τα χλωρά, αυτά που παίρνουμε, δηλαδή, ή τα βλήτα, 4,5-5 ευρώ τα βλήτα, εκεί που είχαν 1 ευρώ, το σπανάκι, 2,5 και 3 ευρώ. Τι να σου πω τι να πάρεις. Όταν βέβαια τα σούπερ μάρκετ έχουν γίνει απλησία.
0: Εδώ πέρασα από ένα σούπερ μάρκετ μίνι, όχι από τα μεγάλα. Την ντομάτα την είχε 5,50.
1: Λοιπόν.
0: 5,50 την ντομάτα που στα χωριά τις πιο πολλές πετάνε.
1: Και άκουσε κάτι άλλο και λυπηρό. Υπάρχουν λοιπόν παραγωγοί από τις πρέσπες.
0: Ναι.
1: Τα αθλητικά αυτά μέρη της χώρας μας, όπου εκεί στις πρέσπες βγαίνουν αυτοί οι γίγαντες και αυτά τα φασόλια των πρεσπών.
0: Ναι, ναι, τα ωραιότερα είναι. Ναι.
1: Τα ωραιότερα. Λοιπόν, και οι άνθρωποι διαμαρτύρονται διότι τα μαζέψανε, τα έχουν πακετοποιήσει σε τσουβάλια κτλ. Και δυστυχώς οι μεσάζοντες, οι Έλληνες και οι έμποροι, δεν πάνε να τους αγοράσουν τα φασόλια των πρεσπών και τους γίγαντες. Και τα έχουν απόλυτα.
0: Θα χαλάσουν σε λίγο. Σε λίγο θα χαλάσουν.
1: Και τι πάμε και τρώμε εμείς? Πάμε και τρώμε τους γίγαντες από την Ινδία, από το Πακιστάν, από την Ουκρανία, από τις Φιλιππίνες, από την Κίνα.
0: Αυτές και είναι αλήθειες δυστυχώς που πρέπει να λέγονται.
1: Και πρέπει να το στηρίξουμε τον Έλληνα παραγωγό, έτσι όχι να πηγαίνουμε να
0: με τον τρόπο αυτόν δεν στηρίζεται όμως, κύριε Κάντα. Δεν στηρίζεται ο Έλληνας παραγωγός.
1: Δυστυχώς έτσι είναι.
0: Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Τέλη. Τέλη, πότε θα μου έρθεις εδώ? Να πάρεις και τον πρόεδρο, να έρθεις.
1: Πολύ ωραία, θα κοιτάξουμε λοιπόν.
0: Οργάνωσε το εσύ.
1: Από τη μέσα από τις εβδομάδες να μιλήσουμε και
0: ναι.
1: Να κοιτάξουμε να ανέβουμε.
0: Έγινε, ευχαριστώ. Εντάξει, πολύ, καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, με υγεία σε όλες και όλους.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, με εξειδίκευση, επιστημονική μέρημνα και αμεσότητα. Άννα Χρονοπούλου, ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, τεχνικά μέλη, αναλώσιμα, οξυγονοθεραπεία, CPAP, κάλσες καλσών φλεβίτιδας, είδη κατοίκων νοσηλείας και εξελιγμένα ακουστικά βαρικοίας. Άννα Χρονοπούλου, βοηθήματα πρόληψης, φροντίδας, περιποίησης και αποκατάστασης για την κάθε ανάγκη σας. Στην Καλαμάτα, Αριστοδήμου 90 και δεύτερο κατάστημα Μητροπέτροβα 2, Μεσίνη Δημητρίου Κούτσικα 45 και στο www.aamedicals.com. Τηλέφωνο 27210-88-731.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
11: Δυνάμεις και η ΚΙΠ εξετάζουν τα ηλεκτρονικά του αυτού του, τέλος πάντων, το πούμε, ντρόν. Για, ναι. Και από εκεί θα βγάλουν συμπεράσματα από πού προήλθε, τι κατασκευής είναι, τι εθνικότητος είναι, το δρομολόγιο του και βεβαίως εάν βγουν αυτά θα βγει και συμπερασματικά και ποια ήταν η αποστολή του.
12: Σωστά.
11: Ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί όλα αυτά, είναι στη διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών του πολεμικού ναυτικού. Έχει αφοπλιστεί, έχει γίνει πυροδότηση, τεχνική πυροδότηση στην νεκρική ύλη που έφερε. Επομένως τώρα είναι ακίνδυνο και απλώς εξετάζεται λεπτομερώς.
12: Είπατε ότι είναι ακίνδυνο, ναυαρχέ μου, και θα συνεχίσετε από εδώ που μείνατε. Μου κάνει εντύπωση που αυτός που το βρήκε με τον αδελφό του, ο ψαράς, το προσπάθησαν λέει να το βγάλουν. Γιατί ναι, ενώ δούλευε η μηχανή του, αυτή του τραβούσαν προστάξει, αυτό πήγαινε μπροστά.
11: Ναι.
12: Και δεν είχαν τον κίνδυνο μέσα τους, δοθέτως ότι το παραμικρό να κάνανε, καταλαβαίνετε τι μπορούσε να γίνει.
11: Βεβαίως, διότι αυτά τα σκάφη πυροδοτούνται είτε με πρόσκρουση με την πλώρη τους, ας πούμε τον μπροστά ναι, τους τμήμα πάνω σε ένα πλοίο, σε ένα στόχο, είτε πυροδοτούνται και του μακρόθεν με ένα σήμα από το χειριστή. Στην προκειμένη περίπτωση μπορούσαν να είχαν συμβεί και τα δύο. Βέβαια οι άνθρωποι που τα είδανε δεν φανταζόντουσαν ότι αυτό ήταν ένα φωνικό όπλο και μάλιστα λένε 100 κιλά ότι είχε, άλλοι λένε 300.
12: Ναι, ναι, ναι, κανείς δεν ξέρει. Ναι.
11: Αλλά έστω και 100 κιλά είναι ένα τεράστιο νούμερο για εκρηκτική ύλη. Δηλαδή αν γινόταν μπαμ δεν θα έμενε τίποτα σε μεγάλη ακτίνα, όχι μόνο στους ψαράδες που ήταν δίπλα αλλά και στο λιμάνι που το πήγανε, στους λιμενικούς που το σέρνανε. Ναι, ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση και εδώ μετράει η άγνοια του κινδύνου, διότι χάρη στην άγνοια του κινδύνου αυτών των ανθρώπων καταφέραμε να το περισυλλέξουμε, καταφέραμε να το απομακρύνουμε.
12: Να μην κάνει ζημιά πάνω απ' όλα.
11: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
12: Για φανταστείτε να χτύπαγε ένα, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε βαπόρι ξένο.
11: Σαν το διέλυε.
12: Σαν το διέλυε και θα μα λέγανε ότι από την Ελλάδα προήλθε το χτύπημα.
11: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
12: Το ζητούμενο είναι.
11: Ήδη και η Ελλάδα μπορεί κάποια στιγμή να εμπλακεί. Ήδη η αντιπολίτευση αρχίζει και φωνάζει ότι είναι ξέφραγο αμπέλι, ότι μπαίνουν και βγαίνουν τέτοια σκάφη από την Ελλάδα χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος και διάφορα τέτοια.
12: Λένε όμως ορισμένοι, για να το πω το σενάριο αυτό και εσείς θα το δείτε και θα το απαντήσετε, υπάρχει ένα λέει καλό σενάριο, είναι ότι να πρόκειται για μη επανδρομένο, όπως το είπατε, σκάφος από την Ουκρανία που ήταν σε διατεταγμένη αποστολή κάπου στη Μεσόγειο και που χάθηκε ο έλεγχος από το κέντρο που το διήθυνε και αυτό παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα και έφτασε στη Λευκάδα. Τι γίνεται, αυτό είναι σενάριο, δεν είναι?
11: Υπάρχει αυτό το σενάριο, υπάρχουν πολλά σενάρια. Βέβαια, ένα από τα σενάρια είναι ότι έφυγε από τη Λιβύη, γιατί οι Ουκρανοί έχουν μια υποτυπώδιβα στη Λιβύη και τα χρησιμοποιούν αυτά. Ναι. Ήδη τα έχουν χρησιμοποιήσει δύο φορές στη Μεσόγειο εναντίον του ρωσικού σκιώδου στόλου των εμπορικών πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο. Τα έχουν χρησιμοποιήσει στη Μαύρη Θάλασσα πάλι, στο Λογορισσής. Άρα είναι μια πρακτική που την ακολουθούν οι Ουκρανοί. Αυτή τη στιγμή μόνο οι Ουκρανοί ακολουθούν αυτή την πρακτική, δηλαδή να χρησιμοποιούν τέτοια πλοιάρια σε βάρος των Ρώσων. Το έχουν κάνει δηλαδή.
12: Ναι.
11: Επομένως το σενάριο να ήταν και αυτό ένα μέσο για να χτυπήσουν πλοία του ρωσικού σκιώδου στόλου είναι πολύ πιθανό, ίσως είναι και το πιθανότερο σενάριο, και κάπου ή ξέφυγε από τον έλεγχο ή κάπου το κρύψανε για να το χρησιμοποιήσουν
12: τη δεδομένη στιγμή. Μια δεδομένη στιγμή. Ναι, αλλά αυτό είναι... με τις μπαταρίες του δεν έχει ένα ορισμένο χρόνο?
11: Ναι, αυτό η μπαταρία του διαρκεί 60 ώρες.
12: Μάλιστα.
11: Λοιπόν, 60 ώρες είναι 5 μέρες. Επομένως, μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μέσα στις 5 μέρες. Βέβαια, άλλο ένα ερώτημα μεγάλο είναι γιατί δούλευε η μηχανή του. Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα που πιθανώς...
12: Στο Ρελαντί λένε, σιγά σιγά δηλαδή.
11: Ναι, σιγά σιγά στο Ρελαντί είναι που δίνει, σιγά, που δίνει το σενάριο ότι ξέφυγε πράγματι από τον έλεγχο του χειριστή του και ίσως να είχε μια ασφαλιστική διάταξη όταν ξεφεύγει να πέφτει, να πέφτουν οι στροφές της μηχανής του ηλεκτροκινητήρα που έχει και να παίρνει μια συγκεκριμένη πορεία ώστε να μην περιφέρεται επικίνδυνα, να το πούμε έτσι, στην ανοιχτή θάλασσα. Πέσει και αυτό το σενάριο.
12: Ναι.
11: Αυτά όλα θα τα ανακαλύψουμε όταν γίνουν αυτοί οι έλεγχοι και κυρίως όταν ελεγχθεί το GPS, γιατί το GPS αφήνει ίχνη της προηγούμενης διαδρομής του.
12: Ναι, ναι. Ναύαρχε μου, δεν ξέρω, άκουγα τον υπουργό, τον φίλο μου τον Νίκο το Δένδια, να λέει ότι δεν βρέθηκε στα θαλάσσια ύδατα τα δικά μας.
11: Όχι, δεν νομίζω ότι είπα αυτό.
12: Αυτό είπε.
11: Δεν βρέθηκε εφόσον ήταν μέσα στη σπηλιά.
12: Ναι, αλλά δεν βρέθηκε εκεί, πήγε στη σπηλιά, αλλά κάπου αλλού βρέθηκε, σε κάποια άλλα χωρικά ύδατα, και το ρεύμα του παρέσυρε και πήγε εκεί, προφανώς.
11: Αυτό ναι, βέβαια, αυτό μπορεί να έχει συμβεί. Αλλά επίσης ο κύριος Δένδιας είπε χτες ότι εκ πρώτης όψεως δεν πρόκειται να μας προσφέρει τεχνολογικά τίποτε αυτό το ντρόν, γιατί δεν είναι υψηλής τεχνολογίας. Την τεχνολογία που έχει ήδη την έχουμε ξεπεράσει, οπότε επιχειρησιακά δεν θα μας προσφέρει τίποτα. Βέβαια, τέτοια drones χρησιμοποιούν και παραστρατιωτικές οργανώσεις, διότι είναι τόσο απλά στην κατασκευή τους και τόσο φτηνά που τα χρησιμοποιούν και παραστρατιωτικοί. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτοί που ενδεχομένως θέλουν να βοηθήσουν ένα πόλεμο υπέρ ενός εκ των δύο αντιπάλων. Υπάρχει γι' αυτό.
12: Σωστό είναι αυτό. Τώρα, για πείτε μου, υπάρχει το σενάριο της προβοκάτσιας. Κάτι έλεγαν από τη Αλβανία, κάτι έλεγαν από άλλες χώρες. Δεν το καταλαβαίνω.
11: Δεν νομίζω ότι στην αρχή υπήρχε ως σενάριο. Ως σενάρια υπάρχουν όλα. Αλλά όσο περνάει ο χρόνος, τα πιο ακραία σενάρια αρχίζουν σιγά σιγά
12: να διαγράφονται, να εξαφανίζονται. Ναι.
11: Και οι Αλβανοί είπανε ότι το συνδέσανε κιόλας με το πλοίο που βούλιαξε στην Άνδρο.
12: Ναι, ναι, ξέρω.
11: Ότι αυτό έφυγε, λέει, από την Αλβανία με όπλα και το είχε αυτό απάνω του το έριξε για να το χρησιμοποιήσει, τελικά δεν το χρησιμοποίησε και βούλιαξε στην, στην άνδρο. Υποτίθεται ότι μετέφερε
12: και άλλα λέει ντρόν τέτοια και τα λοιπά, κάτι τέτοιο
11: σόδα μαγειρική.
12: Να, ναι, ναι, ναι.
11: Αλλά τώρα το ψάχνουν οι δικοί μας, μη τυχόν πράγματι μετέφερε όπλα. Ναι, υπάρχουν και διάφορα κράτη, διάφορα μέσα ενημέρωση, διάφορα κράτη γράφουν διάφορα σενάρια.
12: Ναι, μάλιστα οι ξένοι μιλάνε και για προβοκάτσια.
11: Μιλάνε και για προβοκάτσια, βεβαίως. Μιλάνε και για προβοκάτσια. Κοιτάξτε, όταν ένα πράγμα δεν μπορείς να το δικαιολογήσεις, λες είναι προβοκάτσια. Όπως οι γιατροί όταν δεν μπορούν μια ασθένεια να τη δικαιολογήσουν, λένε ότι είναι αυτοάνωσο. Έτσι και γενικά σε αυτά τα θέματα, όταν δεν μπορείς να δικαιολογήσεις πώς, τι και γιατί, και κυρίως το σκοπό και το όφελος από αυτό που θα το έκανε, καταλήγεις να λες ότι ήταν προβοκάτσια. Πολλές φορές στην ιστορία η λέξη προβοκάτσια έχει χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγια.
12: Ναι. Να το αφήσουμε να το δούμε πώς θα γίνει τις επόμενες ημέρες, ναι, αυτό, και θα ασχοληθούμε, ναι, την άλλη εβδομάδα. Εγώ θέλω να έρθω, ναι, τώρα στον πόλεμο μεταξύ Αμερικής και Ιράν, που δεν λέει να σταματήσει, που λέγονται πολλά, που ακούγονται ακόμα περισσότερα, που ο ένας, ναι, λέει το μακρύ του και άλλος, ο άλλος το κοντό του. Το θέμα είναι, αυτή η εμπόλεμη ειρήνη υπάρχει, διεξάγεται, σταμάτησε, θα σταματήσει?
11: Αυτή τη στιγμή υπάρχει περιβόητη εκεχηρία.
12: Ναι, γι' αυτό μίλησα για εμπόλεμη ειρήνη εγώ.
11: Ακριβώς, όπως το λένε, όπως το λένε, η οποία διακόπτεται σποραδικά από ενέργειες, εκατέρωθεν ενέργειες. Οι Αμερικανοί βοηθάνε, υποτίθεται, πλοία να μπουν και να βγουν από τα στενά του ορμούς και απαγορεύουν σε άλλα να κάνουν το ίδιο. Οι Ιρανοί ισχυρίζονται ότι ρίξανε πυράβλους εναντίον αμερικανικών πολεμικών. Η Αμερική, ο πρόεδρος Τραμπ, περιμένει την απάντηση του Ιράν στα 14 σημεία που τους έχει στείλει, και μέσα σε όλο αυτό το κυκαιώνα ο πρόεδρος Τραμπ ετοιμάζεται να πάει στην Κίνα. Οπότε εκεί θα πρέπει να έχει κάτι στο μυαλό του, διότι σίγουρα θα ερωτηθεί από τους Κινέζους, που είναι άμεσα ενδιαφέρον για το θέμα του κόσμου.
12: Αυτό είναι καλό πάντως για να πάει στην Κίνα, προφανώς, δεν ξέρω κιόλας.
11: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά θα πρέπει να πει στους Κινέζους τι σκοπεύει να κάνει. Αυτό είναι το θέμα.
12: Οι οποίοι Κινέζοι έχουν επίδραση πάνω στους Ιρανούς, προφανώς.
11: Βέβαια, οι Κινέζοι και οι Ρώσοι είναι μια μικρή συμμαχία, όχι τόσο στρατιωτική, αλλά συμμαχία σε εμπορικό τομέα, και βεβαίως και στρατιωτική. Διάβασα ότι οι Ρώσοι στέλνουν στο Ιράν εξαρτήματα για να φτιάχνουν πυράβλους μέσω της Κασπίας.
12: Ναι.
11: Το Ιράν συνορεύει με τη Ρωσία μέσω της Κασπίας θάλασσας, που εκεί δεν έχει πληγεί σοβαρά. Κάνανε οι Ισραηλοί κάτι επιθέσεις εκεί στην Κασπία, αλλά εάν χτυπήσουν τους Ρώσους που είναι στην Κασπία, τότε το παιχνίδι αλλάζει. Γι' αυτό προς το παρόν η Κασπία είναι εκτός θέατρου επιχειρήσεων.
12: Ναι. Τώρα, για να έρθουμε στα οπλικά συστήματα. Είδαμε πριν από λίγο με το αυτόνομο όχημα επιφανής, με τον ντρόν, όπως λέμε, να αλλάζει ο πόλεμος, να αλλάζουν οι επιθέσεις. Δεν χρειάζεται να έχουμε χιλιάδες στρατό για να κάνει την επίθεση του μια χώρα, την επίθεση της μια χώρα. Αρκεί να έχουμε τα νέα οπλικά συστήματα. Πώς φτάσαμε εδώ, ναυαρχέ μου? Τώρα δεν σχεδιάζει ο ναύαρχος πώς θα ρίξει τη βόμβα, ήδη είναι μελετημένο και πάει μόνη της.
11: Ναι. Βέβαια, ο ναύαρχος, οποιοδήποτε που διοικεί το πόλεμο, σκοπός του είναι από πριν να προετοιμάσει τις δυνάμεις του, να έχει το κατάλληλο προσωπικό, διότι και όλα αυτά τα μηχανήματα από κάποιο προσωπικό.
12: Βέβαια, από κάποιο χειρίζονται, δεν γίνονται διαφορετικά.
11: Αυτό
12: δεν γίνονται.
11: Είναι σίγουρο. Αλλά γενικά οι μάχες του μέλλοντος θα διεξάγονται από ρομπότ, ντρόν και τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη τα ντρόν έχουν εξελιχθεί, είναι πάμφινα και τα είδαμε να χρησιμοποιούνται και στην Ουκρανία, Ρωσία και στο Ιράν και στο Λίβανο, γενικά όπου υπάρχει αναταραχή και πόλεμος τα ντρόν είναι στην πρώτη γραμμή, γιατί είναι φθηνά και δεν έχουν και απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό.
12: Ναι.
11: Το να χάσει ένα πιλότο ενός αεροπλάνου είναι μεγάλη απώλεια πέραν της ανθρώπινης ζωής. Είναι ένας άνθρωπος στον οποίο έχει επενδύσει εκατομμύρια για να τον εκπαιδεύσεις και να το φτάσει σε αυτό το σημείο. Τώρα, εάν χάσει ένα ντρόν 2, 5, 10, δεν έχει καμία ευκαιρία.
12: Δεν χάθηκε και ο κόσμος.
11: Ακριβώς, στο ανθρώπινο δυναμικό. Και η περαιτέρω εξέλιξη, πέραν του ότι όλα αυτά τα ντρόν τα οποία είναι κάτω από τη θάλασσα, στην επιφάνεια της θάλασσας και στον αέρα, η εξέλιξη είναι ότι κάποια στιγμή δεν θα πολεμάνε στα πεδία των μαχών φαντάρι, θα πολεμάνε ρομπότ. Ήδη οι Κινέζοι κάνουν μεγάλα βήματα σε θέματα ανθρωποειδών. Ήδη ο Μάσκ στην Αμερική εργάζεται εντατικά για αυτό το θέμα των ανθρωποειδών, σε πρώτη φάση για ειρηνικούς σκοπούς.
12: Ναι.
11: Αλλά κάποια στιγμή θα ξεφύγει το πράγμα, γιατί και τα ντρόν ξεκινήσαν για ειρηνικούς σκοπούς, για να βγάζουν φωτογραφίες, βίντεο, να ελέγχουν περιοχές για πυρκαγιά. Έτσι ξεκινήσανε και έχουν καταλήξει να είναι τα πιο καταστροφικά μηχανήματα που υπάρχουν.
12: Έχετε απόλυτα δίκιο, έτσι είναι ακριβώς, γιατί μέρα με τη μέρα εξέλιξη γίνεται περισσότερο πάνω σε αυτό το σημείο με τα ντρόν.
11: Ακριβώς.
12: Τώρα, να το πάρουμε διαφορετικά, ναυαρχέ μου, και εσείς θα μου απαντήσετε. Ένα από αυτά τα μη επανδρομένα, πώς λέγεται, αυτόνομο όχημα επιφανείας, ντρόνς, δεν ξέρω πώς.
11: Ναι.
12: Αντιστοιχεί σε πόσους άνδρες, σε πόσους ναύτες? Ένα ερώτημα, λέω τώρα. Μπορεί να είναι ανόητο το ερώτημά μου, αλλά...
11: Όχι, δεν είναι καθόλου ανόητο. Διότι αν υποθέσουμε ότι αυτό βασικά έχει ισχύ εναντίον στόχων επιφανείας.
12: Ναι.
11: Δεν μπορεί ούτε αεροπλάνα να πλήξει, ούτε υποβρύχια. Επομένως έχει, ας το πούμε, υποπολαπλάσια ισχύ από μία φρεγάτα ή από ένα άλλο σύγχρονο πλοίο. Γεγονός είναι ότι αυτό χωρίς προσωπικό θα χρειαζόταν 2 με 3 τουλάχιστον άτομα για να χειριστούν ένα αντίστοιχο μηχάνημα. Αν βάλουμε τώρα ότι αυτά πολλές φορές επιτίθενται κατά σμήνη, μπορείτε να φανταστείτε ότι ένα σμήνος από 10 τέτοια που τα χρησιμοποιούν οι Ιρανοί. Αν έχετε δει, οι Ιρανοί επανδρομένα. Άρα μπορούμε να συγκρίνουμε τα επανδρομένα των Ιρανών με τα μη επανδρομένα.
12: Υπάρχουν και μη επανδρομένα των Ιρανών πάντως.
11: Βεβαίως, αλλά έχουν και επανδρομένα. Τα επανδρομένα έχουν 3 άτομα περίπου απάνω. Άρα θεωρητικά ένα τέτοιο μηχάνημα, αν ήταν επανδρομένο, θα είχε περίπου 3 άτομα. Άρα καταλαβαίνετε...
12: 30 άτομα σε 10 τέτοια μηχανήματα.
11: Σε 10 τέτοια, τα οποία δεν είναι τίποτα. 10 τέτοια δεν είναι τίποτα. Αυτά τα περισσότερα είναι και οι βιοκατασκευές, δηλαδή δεν χρειάζεται βιομηχανική παραγωγή. Είναι πλαστικά, από εκεί και πέρα μια μπαταρία, ένας ηλεκτροκινητήρας, ό,τι αξίζει είναι τα ηλεκτρονικά. Τα GPS, οι επικοινωνίες,
12: η κάμερα και λοιπά. Ναι, σωστό. Αυτή η κάμερα που είχε αυτό το, που βρέθηκε στη Λευκάδα, έχει καταγράψει από πού ξεκίνησε, από πού πέρασε, πώς ήρθε και πώς έγιναν όλα αυτά? Προφανώς
11: έτσι. Η κάμερα προφανώς θα έχει καταγράψει, γιατί όλες οι σύγχρονες κάμερες είναι και καταγραφικές. Αλλά η κάμερα δεν γράφει τη γεωγραφική πορεία. Η κάμερα γράφει τι βλέπει.
12: Εκείνη τη στιγμή.
11: Μπορεί να βλέπει θάλασσα, μπορεί να βλέπει.
12: Ναι, εκείνη τη στιγμή είναι, σωστό.
11: Την πορεία θα τη βγάλει το GPS.
12: Α,
11: το GPS κρατάει στοιχεία.
12: Τη μνήμη.
11: είτε εκεί είτε στο cloud ή δεν ξέρω πού αλλού τα κρατάνε ανάλογα, που θα φανεί τι πορεία ακολούθησε από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε μέχρι που κατέληξε και το πήραμε εμείς και κλείσαμε τα συστήματα.
12: Έλεγαν οι δυο ψαράδες ναύαρχε, οι οποίοι ήθελαν να το μεταφέρουν. Το έδεσαν, αυτό πήγαινε μπροστά. Το είπατε χθες για ποιο λόγο πήγαινε μπροστά η μηχανή του που ήταν με κινητήρα.
11: Ναι.
12: Σιγά σιγά, αλλά πήγαινε μπροστά. Προσπάθησαν να το βάλουν και το πήραν με τα χέρια. Φανταστείτε, εάν είχαμε εκείνη τη στιγμή έκρηξη, τι θα γινότανε.
11: Ναι, το θετικό
12: είχαν,
11: ήταν.
12: Είχαν άγιο, ας πούμε έτσι.
11: Ναι, είχαν άγιο από ποια όψη, ότι αυτό δεν είχε οπλιστεί. Αυτό ταξιδεύει και για να επιτεθεί, ο χειριστής του το οπλίζει. Για να αποφευθούν άκερες πυροδοτήσεις, αυτό είναι μη οπλισμένο. Όταν πρόκειται να βγει για δράση, δηλαδή εάν έφευγε.
12: Είναι κοντά στο στόχο, δηλαδή. Είναι κοντά στο στόχο.
11: Ακριβώς. Εάν έφευγε από τη σπηλιά για να πάει να χτυπήσει ένα πλοίο, στη διαδρομή θα το οπλίσανε. Είναι σαν το περίστροφο, το πιστόλι, μάλλον όχι το περίστροφο, το πιστόλι που το έχεις. Και όταν θέλεις να ρίξεις, το οπλίσεις, είναι έτοιμο να ρίξει. Αν δεν το οπλίσεις, δεν μπορεί να ρίξει. Επομένως και αυτό, η ευτυχή συγκυρία ήταν ότι ήταν άοπλο.
12: Πάντως είχαν άγνοια κινδύνου, ναυαρχέ μου.
11: 100%.
12: Κύριε Περβενά, ή κάνω λάθος?
11: Ναι, ναι, 100% είχαν άγνοια κινδύνου, διότι δεν είχαν δει άλλο τέτοιο πράγμα στη ζωή τους. Δεν ξέραν τι ήτανε. Οι άνθρωποι προφανώς δεν ήταν ενημερωμένοι και δεν είχαν λόγο να είναι ενημερωμένοι σε στρατιωτικά θέματα. Το λιμενικό μετά που πήγε, φαντάζομαι ότι θα είχαν ειδικές οδηγίες, διότι το λιμενικό είναι μια οργανωμένη υπηρεσία, θα το ανέφερε στο αρχηγείο του, θα το ανέφερε στο πολεμικό ναυτικό, θα τσεκάρανε, υποθέτω, εάν είναι οπλισμένο ή όχι, και θα τους είπανε μετά πάρτε το με προσοχή να το πάτε κάπου αλλού. Έτσι υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα.
12: Σωστό.
11: Όταν βρίσκεις ένα άγνωστο πλοίο, ένα άγνωστο αντικείμενο στη θάλασσα, όπως και στη σειρά, εκεί στη θάλασσα υπάρχουν ορισμένα πρωτόκολλα, δηλαδή πρέπει να το εξετάσεις, να βεβαιωθείς ότι δεν έχει μέσα τίποτα επικίνδυνο και μετά το πας στη σειρά.
12: Μάλιστα. Ναυαρχέ μου, είπατε σπουδαία πράγματα, να σας ευχαριστήσω. Να σας παρακαλέσω να είστε και την άλλη εβδομάδα κοντά μου. Οπότε θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ, Ναυαρχέ. Ευχαριστώ, κύριε Περβενά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ και εγώ επίσης. Ευχαριστώ πολύ.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πολύ ο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic, εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30.
7: έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.
12: Μέσα στο κουρασγερόπλιο είναι ένας χανταϊός που τον γνωρίζουμε αρκετά χρόνια. Είναι ο χανταϊός των Άνδεων.
13: Ναι, ναι. Τι σημαίνει να μας πείτε αυτό?
12: Ενδυμή στην Νότια Αμερική. Και με τα στοιχεία που έχουμε και το γνωρίζουμε τόσα χρόνια, δεν έχει τη δυναμική να προκαλέσει μία πανδημία όπως ο ιός της COVID-19. Γιατί το ξέρουμε αυτό? Γιατί
13: φόβο πάντως έχει προκαλέσει, κυρία Μαργκογίνη.
12: Ναι, φόβο έχει προκαλέσει, γιατί μιλάμε ένα ότι καταρχήν γνωρίζουμε χρόνια ότι προκαλεί, μπορεί να προκαλέσει θάνατο. Ένα στα τρία σοβαρά περιστατικά θα καταλήξει. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι μπήκε μέσα σε ένα κρουαζιερόπλιο. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Συνήθως τα κρούσματα είναι σε κάποιες περιοχές στην Αργεντινή, στη Χιλή, σε κάποιο χωριό συνήθως. Τώρα έχουμε λοιπόν έναν ιό ο οποίος μπήκε σε ένα κρουαζιερόπλιο, και αυτό το κρουαζιερόπλιο ήταν στη μέση του πουθενά. Οπότε η εκένωση των επιβατών και η διαχείριση της συγκεκριμένης κατάστασης ήταν και παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Σήμερα βέβαια θα γίνει η εκένωση των επιβατών, από ό,τι καταλαβαίνω, στην Τενερίφη.
13: Ναι, και λοιπόν, από εκεί θα πάνε στις χώρες τους όσοι είναι καλά, προφανώς.
12: Αυτή τη στιγμή, από ό,τι θυμάμαι και εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει ούτε ένας στο κρουαζιερόπλοιο που να έχει συμπτώματα. Έχουν όσοι είχαν συμπτώματα είχαν εκενωθεί. Οπότε τώρα είναι η εκένωση των ατόμων που δεν έχουν συμπτώματα και οι οποίοι θα παραμείνουν σε καραντίνα για κάμποσες μέρες, ναι, σε συγκεκριμένα μέρη που θα πάνε κατά πάσα πιθανότητα στις χώρες τους.
13: Ναι, κύριε καθηγητά, άρα με τα λόγια που μας είπατε και με όλες αυτές τις ενδείξεις που έχετε, γιατί και αποδείξεις έχετε, δεν τίνει αυτός ο ιός να εξελιχθεί ως νέος κορονοϊός?
12: Όχι, δεν έχουμε τέτοιο κανένα στοιχείο γι' αυτό, και ναι, όπως είπα, είναι ένας ιός τον οποίο τον γνωρίζουμε χρόνια, την COVID. Δεν είχε ξαναμολύνει ανθρώπους. Όταν ξεκίνησε εκείνο τον Δεκέμβριο του 19, Ιανουάριο του 2020, ήταν μια λίμωξη που δεν τη γνωρίζαμε. Συνέβαινε για πρώτη φορά στους ανθρώπους. Και άρα λοιπόν ήταν εκείνη τη χρονική στιγμή απρόβλεπτο εάν θα κάνει πανδημία ή όχι.
13: Σωστό.
12: Εδώ είναι ένας ιός ο οποίος τον ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Ξέρουμε πως
13: άρα είναι.

0: ιδιαίτερα στην Επιτροπή Οικονομίας, Οικονομικών μάλλον, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όλοι οι συνάδελφοι σου βουλευτές ή οι ευρωβουλευτές θέλουν να ακούσουν αυτά που τους λες. Ιδιαίτερα για τη χώρα μας. Αγωνίζεσαι και είναι πολύ, πολύ επιτυχημένο αυτό που κάνεις.
1: Κοίταξε να δεις. Εμένα ο στόχος μου είναι η Ελλάδα. Δηλαδή να μπορέσουμε να φέρουμε τη χώρα στο σημείο που θέλει ο κάθε Έλληνας. Να φανταστείς ότι στην επόμενη σύνοδο της κορυφής με τους ηγέτες θα έρθει το άρθρο 42. Τι λέει? Όποια χώρα απειληθεί, όλες οι άλλες συνδράμουν αυτή τη χώρα. Αυτό είχε γίνει με την Κύπρο, που πρώτη η Ελλάδα πήγε στην Κύπρο.
0: Μετά
1: ακολούθησαν οι υπόλοιποι. Αν δεν είχε πάει η Ελλάδα στην Κύπρο, η Κύπρος θα είχε μείνει μόνη της. Αυτό λοιπόν έρχεται στη Σύνοδο Κορυφής. Και αυτό είχα θέσει πριν από καιρό. Έτσι λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, με τους άξιους υπουργούς του κλπ. Ανεβαίνει εξωτερικών αμήνης κλπ. Για το τεράστιο αυτό θέμα. Αν χώρα απειληθεί από άλλη χώρα, τέλος. Όλες οι άλλες συνδράμουν. Θυμάσαι που η Τουρκία ήθελε να μπει στα αμυντικά?
0: Ναι, βέβαια, ναι, θυμάμαι.
1: Εκεί δεν βάλαμε πλάτη και
0: αποκλείσαμε. Και ήταν επιτυχημένο αυτό την εποχή εκείνη που έκανες.
1: Βέβαια.
0: Και που κάναμε όλοι.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ιδιαίτερη σημασία. Και σήμερα λοιπόν η γιορτή της μητέρας έχει ιδιαίτερη σημασία για όλες τις μανούλες του κόσμου.
0: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το γιορτάσατε?
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα, αύριο δηλαδή.
1: Βεβαίως, αύριο.
0: Οπότε
1: αύριο
0: θα ανοίγετε μια νέα εβδομάδα. Έχεις ένα κάτι καινούριο ετοιμάσει για την εβδομάδα αυτή?
1: Έχω κάτι ετοιμάσει και το ολοκληρώνω σήμερα και θα σε
0: ενημερώσω
1: πάρα πολύ γρήγορα. Την άλλη εβδομάδα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο μου. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ. Γιώργος Αυτιάς, φίλες και φίλοι, μας είπε ορισμένα πράγματα γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας άνθρωπος αγωνιστής, ένας άνθρωπος που ξέρει τη δουλειά του και βέβαια ένας άνθρωπος που λείπει αυτή τη στιγμή από την τηλεόραση. Δεν το λέει αυτός, δεν θέλει να το λέω εγώ, αλλά τώρα που δεν με ακούει, του το λέω αν και θα το ακούει στην εκπομπή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Γιώργος Αυτιάς έδωσε ρέστα στην ελληνική τηλεόραση και το ξέρουμε όλοι. Φίλες και φίλοι, μια μουσική ανάσα να πάρουμε και αμέσως μετά να κάνουμε την αποφώνησή μας.

Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Κάθε Σαββατοκύριακο από αυτό εδώ το κανάλι, από τον 943 Endeavor Sports, ο Βασίλης ο Γερασίμου και εγώ, από τις 7 μέχρι και τις 10 παρά 20, σας λέμε ορισμένα πράγματα. Σας λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγονται. Να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα όλους και όλες σας. Από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και άλλους που θα είναι εδώ στην εκπομπή μαζί μας. Θα μιλάμε για οικονομικά θέματα, για πολλά πολλά θέματα. Θα είναι ο κύριος Κρίγκας. Θα έχουμε πολλούς. Από τον Γιώργο Γοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί χωρίς αυτό δεν θα αγαπήσετε κανέναν. Εμείς, λέγε ο Βασίλη, από τις 7 έως 10 παρά 20, μαζί σας και πάλι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα, καλή Κυριακή, με υγεία. Είμαι η Φιλοθέη Μακρυδάκη και ακούτε την εκπομπή απλά φορολογικά με τη Φιλοθέη. Καλημέρα σας λοιπόν, καλή Κυριακή σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα η καρδιά μας χτυπάει λίγο πιο δυνατά, έτσι δεν είναι φίλες και φίλοι, γιατί είναι η γιορτή της μητέρας. Θέλω να ξεκινήσω στέλνοντας μια τεράστια αγκαλιά και ένα χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Στη μητέρα που τρέχει από το πρωί για το μεροκάματο, στη μητέρα που μεγαλώνει μόνη τα παιδιά της, στη γιαγιά που γίνεται δεύτερη μάνα, είστε ως τηλεοβάτης μας. Και πάνω απ' όλα χρόνια πολλά να πω και στη δική μου μητέρα, με πολύ αγάπη μας ακούει και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, να είναι πάντα καλά, με υγεία. Όμως να μιλήσουμε και λίγο πιο πέρα από αυτό το χρόνια πολλά. Το να λέμε το χρόνια πολλά είναι εύκολο. Πώς τιμάει η πολιτεία τη μητέρα σήμερα? Όταν η ακρίβεια, φίλες μου, στα βρυφικά ήδη και στο γάλα έχει εκτιναχθεί, όταν μια νέα μητέρα φοβάται για τη δουλειά της, τότε τα λόγια είναι κενά. Για τη μητέρα σημαίνει η πολιτεία πάνω απ' όλα, όταν είναι κοντά της, να έχει δομές και προστασία για αυτήν. Σήμερα τιμάμε τη μάνα αγωνίστρια της καθημερινότητας που παλεύει με τα ράφια στο σούπερ μάρκετ. Είναι η δεύτερη εκπομπή μας και θέλω να ευχαριστήσω ξανά τον ιδιοκτήτη του σταθμού για την εμπιστοσύνη, αλλά κυρίως θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον κύριο Γιώργο Κοντονή. Όπως ξέρετε, για χρόνια είμαι οικονομική σύμβουλος στην εκπομπή του. Αυτή η ώρα που έχουμε μαζί τώρα είναι η συνέχεια μιας πορείας σεβασμού. Τον ευχαριστώ που μου παραχώρησε αυτό το βήμα. Πάμε λοιπόν να κουβεντιάσουμε τα δικά μας, τα της οικονομίας. Το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Σημειώστε το, 69-44-71-0019, το δώσαμε και χθες. Έρχονται οι ερωτήσεις σαν βροχή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείτε να μου στέλνετε είτε μήνυμα SMS είτε μήνυμα στο Viber. Θα προσπαθούμε εδώ να απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις. Όσες δεν προλάβουμε την επόμενη φορά, σας το υπόσχομαι. Έχουμε λοιπόν το πρώτο μας ερώτημα, το πρώτο μας σχολιασμό βλέπω εδώ, από τον καλό φίλο τον Κώστα, από την Κηφισιά, είναι επιχειρηματίας ο άνθρωπος και μου αναφέρει ότι σας διαβάζω το μήνυμα. Φιλοθέη, ο πληθωρισμός στο 5,4 τον Απρίλιο μας πνίγει. Τι να περιμένουμε? Ως επιχειρηματίες έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, Κώστα, ο πληθωρισμός είναι η αθέατη κλοπή του κόπου μας. Το ξέρουμε όλοι. Όταν ανεβαίνει το κόστος, ο επιχειρηματίας πιέζεται ανάμεσα στις τιμές και στην επιβίωση. Επίσης αναφέρει ο φίλος ο Κώστας ότι έχουμε κάποια μέτρα στήριξης, ωστόσο έχουν αποτέλεσμα με βάση τη διαδικασία του πληθωρισμού. Να πω εδώ το εξής, ότι το κράτος πανηγυρίζει για πλεονάσματα, έχεις δίκιο Κώστα, αλλά αυτά βγαίνουν από τον ΦΠΑ που πληρώνουμε όλοι διπλά. Γιατί τι συμβαίνει? Αυξάνεται η τιμή ενός προϊόντος, αυξάνεται και ο ΦΠΑ αυτόματα, ο οποίος αποδίδεται στο δημόσιο. Χρειάζεται μείωση των έμεσων φόρων, εννοείται. Ο επιχειρηματίας δεν είναι εισπράκτορας της κρίσης. Θέλει οξυγόνο για να κρατήσει το προσωπικό του. Θέλει βοήθεια από την πολιτεία, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρουμε με όλο αυτό το κυκαιώνα των φόρων που έχουμε να πληρώσουμε και του αυξημένου κόστου ζωής. Πρέπει να δούμε το εξής, ότι ο πληθωρισμός, σωστά αναφέρει ο φίλος ο Κώστας, εκτινάχθηκε στο 5,4 τον Απρίλιο. Προσέξτε εδώ τη διαφορά. Το Μάρτιο ήμασταν στο 3,9. Μέσα σε ένα μόλις μήνα είχαμε μια βίαιη άνοδο 9,5 ποσοστιαίες μονάδας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι η ακρίβεια δεν είναι πια στάσιμη, αλλά επιταχύνεται. Ο κύριος ένοχος βεβαίως είναι η ενέργεια. Το κόστος του ρεύματος και του φυσικού αερίου δεν επιβαρύνει μόνο τους λογαριασμούς μας, μολύνει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα από το χωράφι μέχρι το ράφι του σούπερ μάρκετ. Μόνο τα ψυγεία, να αναλογιστούμε, που έχουν τα καταστήματα για τη διατήρηση, για παράδειγμα, των τροφίμων, το ρεύμα δεν μπορείτε να αναλογιστείτε αν δεν το ζείτε, πόσο πολύ έχει μεταβληθεί το κόστος του μέρα με τη μέρα. Να δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό το 5,4 για μια τετραμελή οικογένεια με παιδιά. Ας πούμε ότι έχουμε λοιπόν ένα ζευγάρι με δύο τέκνα που νοικιάζει ένα σπίτι. Σταματάμε εδώ να μιλάμε θεωρητικά και πάμε να δούμε τα επίσημα στοιχεία των δαπανών που υπάρχουν. Η μηνιαία δαπάνη μιας μέσης τετραμελής οικογένειας ουσιαστικά, γνωρίζετε κι εσείς, 2.500 ευρώ το μήνα είναι στάνταρ για να καλύψει τις ανάγκες της. Η κατανομή τώρα έχει ως εξής. Το 48,4% αυτών των χρημάτων, δηλαδή τα 1.210 ευρώ, πηγαίνουν αυστηρά σε τρόφιμα, στέγαση και μεταφορές. Άρα η χασούρα λόγω του πληθωρισμού με 5,4 στην οικογένεια που έχει ένα εισόδημα 2.500 ευρώ φτάνει να χάνει αυτόματα 135 ευρώ το μήνα. Αγοραστική δύναμη μείον 135 ευρώ το μήνα, φίλες και φίλοι. Αν δεν υπήρχαν μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, η οικογένεια αυτή θα έπρεπε να βρει 1.620 ευρώ επιπλέον το χρόνο μόνο και μόνο για να ζήσει σήμερα ακριβώς όπως ήταν πέρυσι τέτοιο καιρό. Είναι σαν να χάνεται ένας ολόκληρος μισθός μέσα στη χρονιά λόγω της ακρίβειας. Βλέπω εδώ την φίλη τη Μαρία, μου στέλνει μήνυμα και λέει ότι θα λάβει 150 ευρώ για το παιδί, για δύο παιδιά 300 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό για το πορτοφόλι της? Λοιπόν, έχουμε λοιπόν να συνεχίσει αυτό το πακέτο μέτρο στήριξης που έχει ανακοινωθεί και να το συνδυάσουμε εδώ με το ερώτημα της φίλης της Μαρίας, ότι ουσιαστικά η ενίσχυση των παιδιών, τα 150 αυτά ευρώ που είπαμε ότι θα λάβουν όσοι τα δικαιούνται με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια που έχει δώσει το κράτος για αυτό το μέτρο, και να θυμηθούμε ότι για να πάρεις τα 150 ευρώ τι πρέπει να έχεις, έως 40.000 ευρώ εισόδημα. Για να λάβεις λοιπόν, αν στο παράδειγμα που σας έλεγα λίγο πριν, για δύο τέκνα θέλουμε να πάρουμε τα 300 ευρώ, τότε θα πρέπει να έχουμε εισόδημα μέχρι 45.000 ευρώ. Εάν λοιπόν κάνουμε την αναλογία για την τετραμελή οικογένεια που είπαμε λίγο πριν, φίλες και φίλοι, τότε αναλογικά 25 ευρώ έρχονται στο πορτοφόλι μας κάθε μήνα εξαιτίας αυτών των μέτρων. Ας θεωρήσουμε λοιπόν και την επιστροφή ενοικίου, ότι μπορεί να τη λάβει κάποιος στο τέλος του Νοέμβρη με ένα ενοίκιο κατά μέσο όρο 600 ευρώ το μήνα. Αναλογικά από εδώ θα έχουμε να κερδίσουμε στο πορτοφόλι μας 50 ευρώ κάθε μήνα εξαιτίας των νέων μέτρων, και πάλι επαναλαμβάνω, η επιδότηση του καυσίμου τι μας λέει, 20 λεπτά στο λίτρο εξοικονομούν περίπου 15 ευρώ το μήνα στο πορτοφόλι μας, η αύξηση της ενίσχυσης για τους συνταξιούχους και τα αμαία στα 300 ευρώ τέλος Νοεμβρίου μας δίνει ουσιαστικά 25 ευρώ κάθε μήνα, οι επιδοτήσεις των αγροτών 15% στα λοιπάσματα εδώ θα συγκρατήσουν τη τιμή στο κρέας και στα απορροκυπευτικά. Οι ρυθμίσεις των 72 δόσεων ουσιαστικά είναι μια ανακούφιση από το άγχος των κατασχέσεων και έρχεται και αποδέσμευση των λογαριασμών με πληρωμή του 25% για μια ανάσα ρευστότητα, αλλά ρυθμίζουμε ότι μένει πίσω, δεν το αφήνουμε έτσι, και τον εξοδικαστικό που μπορεί να μας δώσει πλέον μια ανακούφιση για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, ενώ ήταν άνω των 10.000 ευρώ. Στο διατάφτα μας παίρνει πληθωρισμός 135 με 140 ευρώ το μήνα. Βλέπω στέλνετε συνεχώς μηνύματα για τον πληθωρισμό και για το πώς θα τα αντέξουμε. Θα τα αντέξουμε λοιπόν. Μας δίνουν τα μέτρα πίσω 85 με 90 ευρώ το μήνα. Το αποτέλεσμα είναι μια μέση οικογένεια να μπαίνει μέσα στο διατάφτα τουλάχιστον 50 ευρώ το μήνα, ακόμα και αν πάρει όλα τα βοηθήματα. Άρα ουσιαστικά το συμπέρασμα είναι ότι παρά τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 30,5% που είναι το θετικό μακροοικονομικό στοιχείο στην όλη διαδικασία, ο πολίτης στην καθημερινότητά του βλέπει μόνο τον δείκτη τιμών. Τα μέτρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, συμφωνείτε όλοι, αλλά καλύπτουν μόνο το 60% της ζημιάς. Το υπόλοιπο 40% είναι η βουβή περικοπή που κάνει ο κόσμος. Τι κάνουμε? Λιγότερο κρέας, λιγότερες μετακινήσεις, καθόλου διασκέδαση πολλοί από εμάς. Τι θα μπορούσε να γίνει επιπλέον άραγε? Θα μπορούσε να γίνει κάτι βεβαίως. Η αγορά περιμένει γενναίες παρεμβάσεις στο ΦΠΑ των βασικών αγαθών και αυστηρότερους ελέγχους στα περιθώρια κέρδους της ενέργειας, που είναι η ρίζα του κακού, όπως μου γράφετε κι εσείς και στα SMS που έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Ας πάμε στην επόμενη ερώτηση, γιατί τρέχει ο χρόνος και βλέπω εδώ μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτό. Λοιπόν, η φίλη μας η Ελένη μένει στο Ζωγράφο, θα είναι και συντοπίτης εδώ δική μου. Είναι ιδιωτική υπάλληλος και μου λέει, η μητέρα μας γράφει, η φίλη μας γράφει εδώ χρόνια πολλά, γιατί λέει ως νέα μητέρα με συμφέρει να κάνω χωριστή δήλωση για να πάρω παραπάνω επιδόματα. Εδώ να προσέξετε φίλες και φίλοι, είναι μύθος ότι χωριστή δήλωση δίνει παραπάνω επιδόματα. Το κράτος βλέπει το συνολικό οικογενειακό σας εισόδημα, παραδείγματος χάρη. Αν εσύ φίλη μου και ο σύζυγός σου βγάζετε μαζί 20.000 ευρώ, είτε κάνετε κοινή είτε χωριστή δήλωση, το εισόδημά σας παραμένει το ίδιο για το Α21, για το επίδομα ενοικίου, για όλα τα επιδόματα. Η κοινή δήλωση μάλιστα σας προστατεύει αν ο ένας δεν έχει αρκετές αποδείξεις για να καλύψει το αφορολογικό του, το αφορολόγητό του. Άρα μην μπερδεύεστε άδικα, μην ακούτε δηλαδή ότι εγώ κάνω χωριστή δήλωση από τον σύζυγο και θα μπορέσω να λάβω κάποια επιδόματα που πριν δεν τα λάβανα. Ο κρατικός μηχανισμός είναι πολύ συγκεκριμένος και μας ελέγχει από παντού. Όταν λέμε οικογενειακό εισόδημα εννοούμε το άθροισμα του εισοδήματος και των δύο. Είτε κοινή είναι η δήλωσή σας είτε χωριστή, τρέχει το σύστημα, βρίσκει το αφημί του άλλου συζύγου ή τη συζύγου αντίστοιχα, βλέπει το εισόδημα και όταν πάμε να αιτηθούμε τα επιδόματα κάνει αυτόματα το άθροισμα και μας δίνει το ίδιο αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση. Άρα δεν πάμε για χωριστή δήλωση, διότι μπορεί ο ένας να μην καλύπτει τα τεκμήρια που άλλος τον κάλυπτε μέχρι σήμερα για να βρεθείτε να πληρώνετε φόρο. Και από την άλλη, όπως είπαμε, και οι αποδείξεις είναι το Α και το Ω, γιατί αν κάποιος δεν έχει συγκεντρώσει το αφορολόγητο, είχε τον σύζυγο να τον καλύπτει, τώρα δεν θα τον έχει. Η Ελένη, η φίλη μας, είναι συνταξιούχος και μας στέλνει μήνυμα από τους αμπελόκηπους. Καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα σε όλους τους συνταξιούχους, τις φίλες και τους φίλους. Μας ρωτάει η Ελένη, παιδί μου, τα νέα μέτρα του Μαΐου θα μας βοηθήσουν? Κυρία Ελένη μου, θα είμαι ειλικρινής, όπως αναλύσαμε και λίγο νωρίτερα και είπαμε και για το πληθωρισμό και για τα νέα μέτρα και το αποτέλεσμα εν τέλει, τα μέτρα αυτά είναι σπιρίνες. 150 ευρώ εφάπαξ δεν λύνουν το πρόβλημα για τις οικογένειες που έχουν ένα παιδί και περιμένουν να τα βάλουν με το που θα τελειώσουν οι φορολογικές δηλώσεις. Είναι λυπηρό βέβαια, όπως βλέπω εδώ και τον Γιώργο μου στέλνει μήνυμα, είναι λυπηρό να μιλάμε για ΠΑΣ όταν οι συντάξεις είναι καθυλωμένες και το ρεύμα είναι είδος πολυτελείας. Ο συνταξιούχος μας δεν είναι ζητιάνος. Είναι ο άνθρωπος που έχτισε τη χώρα. Απαιτεί αξιοπρέπεια, όχι επιδόματα της τελευταίας στιγμής. Πηγαίνω και εγώ στην αγορά, κυρία Ελένη, αγαπητές φίλες και φίλοι του Ζωγράφου, και βλέπω τον κόσμο να μετράει τα ψηλά του και τα βασικά. Οπότε ας προσπαθήσουμε όλοι όσο πιο ήρεμα να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια που υπάρχει γύρω μας. Ας δεχθούμε με θετική σκέψη και βλέμμα οτιδήποτε δίδεται από την πολιτεία, γιατί πρέπει να είναι καλώς δεχούμενο, βοηθάει. Όπως κάναμε και τη σύγκριση με το παράδειγμα της τετραμελούς οικογένειας νωρίτερα, είδαμε ότι εν τέλει ναι με υπάρχει ζημιά, αλλά ουσιαστικά η ζημιά ευτυχώς είναι όσο το δυνατόν μικρότερη θα μπορούσε ενδεχομένως αυτή τη στιγμή. Αν έχουμε και άλλα στοιχεία στην πορεία, βοηθητικά ακόμα καλύτερα θα είναι. Να τρέξω λιγάκι να προλάβω, γιατί είμαι πολύ ευτυχής, βλέπω πολλά μηνύματα εδώ. Ο Γιώργος μου γράφει, έφυγα πέρυσι για Λονδίνο. Πώς θα γλιτώσω τη διπλή φορολογία? Γιώργο, η γραφειοκρατία θέλει προσοχή. Πρέπει να μεταφερθεί στην εφορία κατοίκων εξωτερικού. Αν το αμελήσεις, η Ελλάδα θα σου ζητάει φόρο και για τις λίρες που κέρδισες εκεί. Δεν ξεχνάμε, φεύγουμε στο εξωτερικό. Μεταφερθείτε φίλες και φίλοι μου στην εφορία κατοίκων εξωτερικού. Έχει πολλά θετικά και μόνο θετικά στοιχεία αυτή η διαδικασία. Γιατί σας δίνει δυνατότητα να φέρετε όσο εισόδημα εσείς θελήσετε στην Ελλάδα. Δεν ελέγχει κανείς το μέγεθος αυτών των χρημάτων, να κάνετε αγορές εδώ και να μην φορολογηθείτε. Λοιπόν, δεν το ξεχνάμε, δεν το αμελούμε, ακόμα και αν έχετε ήδη φύγει και δεν έχετε κάνει τη μετατροπή, σπεύστε τώρα, ποτέ δεν είναι αργά να υποφεληθείτε και των ειδικών υπεργετημάτων που υπάρχουν υπό ειδικές συνθήκες. Βλέπω ότι η ώρα μας περνάει. Η διαδικασία βέβαια ναι, βλέπω κι άλλο ένα μήνυμα, χαίρομαι.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
2: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
2: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
2: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
9: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
10: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
11: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
12: Η ώρα είναι 10. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Και ο έρωτας σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή. Ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στο πάτο τη σκέψη σου. Ένα κλουβί τη σκέψη σου.

0: βρεις πουθενά.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
1: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης. Δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
2: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

ψιλοφιλοσόφισα και απόφαση το πήρα και δεν θα κλάψω κούκλα μου τη μαύρη μου τη μοίρα και ούτε θα στεναχωρηθώ κορίτσι μου δοθέντος ούδης πλέον αχάριστος

ίσως να κοπάσει το κύμα στο γυαλό. Μες στα δυο της μάτια θέλω να πνιγώ.

0: να στο τάζω.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash. Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
2: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς,
5: τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
5: τροκτικά,
7: ερπετά,
5: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
5: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
5: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
5: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
5: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
11: Και ότι θα κάνω τα πάντα για να επιστρέψει η χώρα στην ομαλότητα και στην ασφάλεια. Πάμε.
12: Μια δήλωση το έχουμε. Για το μαγκαζίνο
13: επικοινωνία. Αν θέλετε να μάθετε την αλήθεια για τον Παναγή Πάνδωρα, ρωτήστε και εμένα.

Αυτός όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό κι αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά μου και ο

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
8: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
8: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
8: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
1: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
1: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 2721087164.
1: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
1: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε γι' αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
12: Η ώρα είναι 11:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ... Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
2: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
4: Ακούσε πως πάει, ακούσε ποθήνα, μη ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
6: Τηλέφωνο 27240-272700.
8: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
2: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή!
1: Άλλαξα συνεργείο!
2: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα?
1: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε!
2: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος!
3: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
4: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240 27270.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210 69 454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

την καρδιά μου θα κάνω χαλί, να σβηστεί ο μεγάλος καημός σου. Είσαι άχνα από ένα φιλί, είναι φρόισμα το

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
4: Η ώρα είναι 2.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά. Σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 2721041137 και 6946057295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
3: τροκτικά,
4: ερπετά,
3: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
3: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
3: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
3: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
3: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
8: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

Μεσόγειος, φωτιά καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τζόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνει, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δε σ' αγαπήσανε, ρώτησα κι έμαθα. Πουλιές ολόκληροι, μα και σε οικόπεδα. Με ζήτες πάντα ένα τσούρμα από κολόπεδα. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Σε δέρνει το όνειρο και στάσεις αίματα. Τα χάσες όλα, σελίδα ολόλευκη. Κάποτε ήταν η ζωή σου γαρ.

σου είναι δύσκολη η σχέση με τον άριστο και προτιμάς one night stand με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχεις στο μικρό σου σαλονάκι και θες μερίδι από το χρυσό της Άννας Κορακάκη. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδια σαν οι τσέπες σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρίσε τον Ήβο, ανησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γυναίκα σου.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα Ελλάδα. Αντίο. Αφελά σου, με έχεις διώξει.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
2: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
1: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
2: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
2: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 2721-087-164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
10: Η ώρα είναι 3.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

μέσα κρυμμένη κοντά στον ήλιο Παναντέλη. Μες στη χρυσή τη φορεσιά του για να ζεστάνει

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Πλήνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
4: Συντονίσου.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.bibliopolis.gr.
5: Η ώρα είναι 4.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
8: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
7: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
8: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
7: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-9711.
7: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
9: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
10: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
13: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
14: Η ώρα είναι 4:30.
15: έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα, παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συντονίσου.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ.

πείσει για καλά τον εαυτό μου ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε τραβούσε μακριά κι εγώ έπεφτα στο ψέμα πιο βαθιά.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Το ιδιωτικό κταίο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κταίο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
3: Η ώρα είναι 5.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Όπου που η τιμή του πια κρεμιέται με μανταλάκια σε ένα ράφι προσφορά. Ό,τι πωλείται φίλε δεν πουλιέται μαζί με τσίχλες, καραμέλες, ψιλικά. Έλα και δες πως οι βιτρίνες μεγαλώσαν και πως με σπρώχνουν εκεί μέσα για να μπω. Πόσο κοστίζουν όλα αυτά που μου χρεώσαν, με πόσα φράγκα να πουλάνε.

Βόλτα στην παραλία της μοναξιάς τοπία, κι είσαι εκεί σκιά στη γη. Στιγμές μεγάλες και μοναδικές, σε γέλια, κλάματα και σε βροχές.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, με εξειδίκευση, επιστημονική μέρημνα και αμεσότητα. Άννα Χρονοπούλου, ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, τεχνικά μέλη, αναλώσιμα, οξυγονοθεραπεία, CPAP, κάλσες καλσών φλεβίτιδας, είδη κατοίκων νοσηλείας και εξελιγμένα ακουστικά βαρικοείας. Άννα Χρονοπούλου, βοηθήματα πρόληψης, φροντίδας, περιποίησης και αποκατάστασης για την κάθε ανάγκη σας. Στην Καλαμάτα, Αριστοδήμου 90 και δεύτερο κατάστημα Μητροπέτροβα 2, Μεσίνη Δημητρίου Κούτσικα 45 και στο www.aamedicals.com. Τηλέφωνο 27210 88 731.
2: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε γι' αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
1: Το Ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε? Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 2721087164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Η ώρα είναι 5:30.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721601156.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 2721041137 και 6946057295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
6: Είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
6: τροκτικά,
4: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 2721095900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
10: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
4: Η ώρα είναι 6.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervent Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
13: Τετάρτη βράδυ, από το διάρι, γέλια, κουβέντα και μουσική. Από το μπαλκόνι ένα φεγγάρι, σαν να μου γνέφει θα ξαναρθεί. Πρέπει να πέσω, πρέπει να αντέξω όλου του κόσμου τις ενοχές.

συμβεί. Σε περιμένω, νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το πολύ Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συμφωνία.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής.

νιώθουμε χρόνια τσακισμένο με τις δικές μας τις γροθιές. Καιρός για να έρθεις και να μείνεις στις χαμηλές μας τις φωτιές.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε γι' αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
4: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
3: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
4: χωρίς δεύτερη σκέψη.
3: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240 27270.
9: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash. Self-Service Laundromat.
10: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακό σχεδιασμός, μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
3: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
4: Το αγώνα με τη Βαλένθια που οι διαιτητές πήραν αποφάσεις σε βάρος του Τριφυλιού. Όπως ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στο στόχαστρο της Φενέρμπαχτσε βρίσκεται ο Έλληνας διεθνής επιθετικός Μπενφίκα Βαγγέλης Παυλίδης, όπως αναφέρουν τουρκικά δημοσιεύματα. Ο Νταβίντε Χέν στο στόχαστρο της Γιουβέντους σύμφωνα με ιταλικά μέσα. Για την 36η αγωνιστική της Premier League, Crystal Palace Everton 2-2, Burnley Aston Villa 2-2, Nottingham Forest Newcastle 1-1 και στο 30 West Ham Arsenal στο 0-0. Στην 35η αγωνιστική της La Liga, Mallorca Villarreal 1-1, στο 87ο λεπτό Athletic Bilbao Valencia 0-1. Στις 7.30 Οβιέδο Χετάφε και στις 10 Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης. Για 33η αγωνιστική της Bundesliga, Αμβούργο Φράιμπουργκ 3-2, στο 32ο λεπτό Κολονία Χάιντενχάιμ 1-2 και στις 8.30 Mainz Union Βερολίνου. Και στην 33η αγωνιστική της Ligue 1, στις 10 αρχίζουν οι αναμετρήσεις Ανζέ Στρασβούργο, Μετς Λοριάν, Μονακό Λίλ, Οσέρ Νις, Πάρι Σεν Ζερμέν Μπρέστ, Ρεν Παρί, Τουλούζ Λιόν και Χαβρί Μαρσέι. Η Μακάμπι Τελαβίβ ανακοίνωσε την επέκταση συμβολέου του 25χρονου Αμερικανού γκάρντ Τζίμι Κλάρκ μέχρι το 2029. Ο Δημήτρης Ιτούδης θα παραμείνει στο τιμόνι της Χάπουελ και τη νέα σεζόν για τη συνέχεια του πετυχημένου project, σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interfighter Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
5: 943 Interfighter Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Περάσαμε στην τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής ο Διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Σήμερα η Κυριακή 10 Μαΐου του 2026. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Δελτία Ειδήσεων. Μιχάλης Ολές και Γιάννης Γιαννικόπουλος. Έδειξαν λοιπόν και τα άλλα δύο παιχνίδια για τις θέσεις 5-8. Βόλος Λεβαδιακός 0-3 με εκείνο τον τραυματισμό προς το τέλος. Και Άρης Όφη 3-1.

και ενώ έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τα δύο μεγάλα ντέρμπι, κορυφή, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, 25 λεπτά μας χωρίζουν από την έναρξη της έντρα των αγώνων. Περιγραφή για τα δύο μάτς, ΑΕΚ Παναθηναϊκός Λάκης Κοντσιώτης και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Θέμης Παλιούρας, για τον κόσμο το 943 Τερβέντα Σπορτ. Να ευχαριστήσω τον Μάνο Σαραμόπουλο για τα καλό λόγια που είχε στείλει στο Viber για το γεγονός ότι αναδεικνύω και τις μικρότερες κατηγορίες.

Είναι σημαντική η προσπάθεια όλων από τις μεγαλύτερες κατηγορίες μέχρι και τις μικρότερες σε σημαντικά μάτς, παιδιά, έτσι. Αυτά που έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον. Μιλάμε για ανόδους σε τρίτη εθνική κατηγορία, σε Super League 2 και όλα αυτά. Αλλά και για ομάδες που γράφουν ιστορία στα λεγόμενα τοπικά πρωταθλήματα. Ναι, φίλοι, φίλε Δήμη ΠΑΟΚ Χαλκίδα, έχω πει την 11η του ΠΑΟΚ, θα την επαναλάβω όμως. Έμεινε έξω ο Τάισον, όπως μας είπε και ο Παναγιώτης Στεφάνου. Προκειμένου να ξεκουραστεί, έχει επιβαρυνθεί με αρκετά μάτς. Η 11η λοιπόν είναι Παυλένκα, ο Κένι και Τζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφίρης, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ιβάνοσετς και Γερεμέγεφ.

να δώσει και όλα τα τελικά αποτελέσματα για να μην αδικήσουμε και τα κορίτσια στην πρώτη εθνική κατηγορία γυναικών στα σημερινά μάτς. Πρώτη τελευταία αγωνιστική έχουν κριθεί τα πάντα βέβαια. Ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής εδώ και αρκετό καιρό. Νέες αδρομή του Τρίκαλα 2011-2-1. Βόλος και Εφησιά 0-4. Όφη Παναθηναϊκός 0-1. Και Οδυσσέας Μοσχάτου Βόλος 2004-0-1.

Είπαμε λοιπόν για τα σημερινά μας στη τέταρτη της αγωνιστικής, στην τρίτη εθνική κατηγορία Μπαράζ Ανόδου για τη Super League 2. Έχουμε άνοδο λοιπόν για τον Παθρακικό. Χτυπάνε δυνατά την υπόθεση ανόδου Απόλλων Καλαμαριάς και Άρης Πετρούπολης. Ουραγός παρέμεινε εθνικός, που τα κλώτσισε όλα τα καλά που έχει κάνει προηγουμένως σε αυτή τη διαδικασία των Μπαράζ.

Στο 40 λεπτό στην Premier League έχουμε West Ham Arsenal, παραμένει το 0-0. Στην Γερμανία έχουμε στο 42 λεπτό Κολονία με την Χάιντεχάιμ 1-2. Στην Ελβετία στα πλέοφ πρωταθλήματος έχουμε στο 16 λεπτό Young Boys με την Βασιλεία 2-0 και το άλλο μάτσο ίδιο είναι Σιόν με την Τουν 2-0. Στην Ισπανία στο 90-7 Athletic Bilbao με την Valencia 0-1. No silver signs, no soft. Δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας στο 90-6 Leganés με τη Santander και εδώ είναι διπλό 0-2. Στην Ιταλία 13ο λεπτό ο Πάρμα με την Ρώμα είναι στο 0-0. Στην Κύπρο τα play-off πρωταθλήματος ημίχρονο Απόλλων Λεμεσού από Έλλη 1-0. Στο 51ο λεπτό Ομόνοια ΑΕΚ Λάρνακας 0-1. Και στο 52ο λεπτό έχουμε Πάφος Άρης Λεμεσού 2-0.

Στην Ολλανδία έχουμε στο 60 λεπτό, 68, Άγιαξ Ουτρέχτη 0-0. Go Ahead Eagles με την Eindhoven 1-2. Γκρόνικεν Αεμέγγε στα ίδια λεπτά περίπου είναι στο 2-0. Εξέλσιορ με την Φόλενταμ 1-1. Διακόπηκε το μάτς Μπρέντα Χέρεφεν κίνδυνο, ήταν στο 1-0. Βέντε, Σπάρτα Ρότερνταμ τώρα έχει γίνει 3-0. Τέλσταρ με την Χεράκλες είναι στο 0-0. Φέγενο Ταλκμάρ 1-1. Και Φορτούνα Σιτάλ Τσβόλε 3-0. Δεν έχουν λήξει αυτά τα μάτς. Στην Αγγλία, δεύτερη κατηγορία στα play-off, τελικό αποτέλεσμα Grisby με τη Salford 1-2. Αζερμπαϊτζάν, τελικό αποτέλεσμα Τουράν με την Καρβάν 1-0. Και στο 45-1. Νεύση Μπακού Σαμάκη 1-0.

στην Αυστρία για τα πλέον πρωταθλήματα στο 58 λεπτό. Last Clitch με την Red Bull Salzburg είναι στο 2-0. Rapid Vienna με τα Ούστρα Βιέννη είναι στο 0-1. Και Χάντερ που σκόρασε μόλις τώρα Χάρντμπεργκ με τη Στουγκράτ 2-2. Το Βέλγιο τελικό αποτέλεσμα Adverb με τη Σαλερουά 0-1. Και για τα play-off πρωταθλήματος τελικά αποτέλεσμα το τηλέο είναι Γκάρντ Άντελεχτ, μια κόκκινη κάρτα 1-1.

Στη Σκωτία, να μην ξεχάσουμε, είχαμε το Celtic Rangers, θα το παραλάβω, 3-1. Μπασκετικά αποτελέσματα στην Γαλλία. Στην τέταρτη περίοδο έχουμε το Σολέ Νανσί 78 όλα. Στην Ισπανία στην τέταρτη περίοδο έχουμε το Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπρέου Γκανίνε στο 69-73 τώρα στην τέταρτη περίοδο. Στην Ιταλία, σε αγώνες που είναι σε εξέλιξη, έχουμε Βενέτσια με την Τορτόνα 55-48. Βίρτους Μπολόνια Βαρέζε 71-67. Μπενετών Τρεβίζο με την Ερετζιάννα 51-43. Μπρέσια Σασάρι 74-55. Δεν έχουν λήξει τα μάτσα αυτά, έτσι παιδιά. Νάπολη Ούντιν 67-55. Τρέντο Μιλάνο 64-53. Και Τριέστε Κρεμόνο 61-71. Ραβασάκια στέλνει η ανεξάρτητη αρχή σε χιλιάδες αγρότες για να επιστρέψουν τις ενισχύσεις. Κάποιοι λένε ότι είμαστε άνεργοι. Είπαμε τη ζημιά του ΟΠΕΚΕΠΕ, ποιος θα την πληρώσει παιδιά? Προς εσάς θα στραφεί και έρχεται ο λογαριασμός. Σε εμάς όλους δηλαδή. Στην Τουρκία μπασκετικά στην τρίτη περίοδο έχουμε Μπεσικτάς με τη Γαλατά Σεράι. Είναι στο 43-58.

Η ομάδα Ζακίνθου στο μάτσο με τον Μπάς Πύργο εκτός έδρας που διακόπηκε στο 78 με τον γκολ πέναλτι του Ιβάν Σίλβα. Το μάτσο διακόπη λόγω ρήψη αντικειμένου που φέρεται να βρει και στο κεφάλι τον έμπειρο φορ των φιλοξενούμενων. Το Μιχάλη Μπαστακό εννοούμε και έστειλε, ανέβασε, ανέρτησε φωτογραφίες η Ζάκηθος με το ματωμένο κεφάλι του Μιχάλη Μπαστακού πάνω στο φορείο. Έδωσε στη δημοσιότητα αυτές τις φωτογραφίες.

Αυτά όλα τα πράγματα πάντως είναι πισωγυρίσματα για το ποδόσφαιρο. Οι οπαδοί των ομάδων πρέπει να είναι συγκρατημένοι, γιατί το μόνο που κάνουν είναι να κάνουν μεγαλύτερη ζημιά στην ομάδα τους.

0: Ο Χρήστος Κόντος στο τελικό στόχο είπε ότι μετά το τελικό συνδυασμό που έκανε η ομάδα του έχασε την νοοτροπία της. Εντάξει, είναι και, με, και λίγο πράγμα να κατακτήσει την κούπα. Κάπου στη συνέχεια ότι χάνεται λίγο το ενδιαφέρον. Όταν έχεις κατακτήσει την κούπα, ο στόχος είναι ο μεγάλος αυτός και τον έχεις κατακτήσει, έχεις φτάσει σε αυτόν. Όχι ούτε διαφορείς όλα τα υπόλοιπα, αλλά το βλέπεις το πράγμα λίγο πιο.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
10: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
13: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
14: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε στο Θέμη Παλιούρα για το ξεκίνημα της περιγραφής στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Ακούμε, Θέμη Παλιούρα, καλησπέρα. Θέμη Παλιούρα, δεν ακούγεις εσύ, ακούω τον κόσμο. Σε ακούω όμως εγώ, για πες μας. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν μας ακούει ο Θέμης Παλιούρας. Προφανώς τον καλύπτουν εκεί οι αρχές του κόσμου του Ολυμπιακού. Θέμη, μας ακούς?

0: Πάμε τώρα στο Λάκη Κονσιώτη να το ξεκινήσουμε περιγραφή στο αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Σας ακούμε, Λάκη.
1: Ότι καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφια, καλησπέρα στους ακροατές του Ιντερμπέντε Ελλάδα Sports 94,3. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, τέταρτη αγωνιστική των Playoffs εδώ στην All Win Arena. Το δεύτερο λεπτό διανύουμε 0-0 το σκορ. Να πούμε γρήγορα τις δεκάδες των δύο ομάδων. Ο φιλοξενούμενος Παναθηναϊκός με τον Λαφόν κατά τα δοκάρια, τον Καλάμπρια δεξιά, τον Ντουμπά και τον Πάλμερ Μπράουν στο κέντρο της άμυνας. Αριστερά τον Κυριακόπουλο. Στο κέντρο του γηπέδου ο Κουντούρης με τον Τσέριν. Μπροστά τους ο Αντίνος σε ελεύθερο ρόλο. Και στα άκρα ο Παντελίδης με τον Ταμπόρδα έχοντας την κορυφή τον Τετέι. Η ΑΕΚ με το 400 τα δοκάρια, το Ρώτα δεξιά, τον Πίλιο αριστερά. Ρέλβας Μουκουντή στο κέντρο της άμυνας. Πινέδα Μαρίν στον άξονα. Περέιρα αριστερά, Κοϊτά δεξιά. Και στην επίθεση το δίδυμο Γιώβιτς Βάρκα. Τώρα μια προσπάθεια της ΑΕΚ ανακόπτεται από τον Πάλμερ στο κέντρο του γηπέδου και αριστερά, όπως επιθέτει η ΑΕΚ. Του κερδίζει ένα πλάγιο με τον Πίλιο ακριβώς στη σέντρα. Ο Πίλιος που κοιτάει κοντά το Μαρίν, πρεσάρεται από τον Κοντούρη. Λάθος κοντρόλ του Μαρίν. Κάνει την μπάλα και κάνει φάουλ στον Ταμπόρδα. Στο κέντρο του γηπέδου η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Ένα φάουλ στο τρίτο λεπτό καθώς διανύουμε. Είμαστε στο 0-0. Ο Κοντούρης ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Έχει κοντά τον Καλάμπρια. Αυτόν θα επιλέξει τον πρεστάριο Βάρκα και αυτός θα δώσει πίσω Πάλμερ Μπράουν και σε Τουμπά. Είναι αριστερά ο Κυριακόπουλος. Πέφτει πάνω το Κοϊτά. Περνάει την μπάλα για τον Αντίνο που είναι στα αριστερά. Ο Μουκουντή βγάζει μια παλιά όπως απλώς απομακρύνει. Πάλι σε πόδι απευθύνου Παναθηναϊκού, αλλά κάνει λάθος σε Τουμπά. Πλάγιο για την ΑΕΚ από δεξιά, ακριβώς στο χώρο του κέντρου με το Ρώτα τώρα. Έχει μπροστά του τον Κοϊτά. Η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια. Υπήρχε και ένα ωραίο κορεό και πολλά κασκόλ που είχαν μοιραστεί στους φίλους της ΑΕΚ. Δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό εορταστικό κλίμα, θα λέγαμε. Η ΑΕΚ που ξέρει ότι τώρα ξεκινώντας αυτό το παιχνίδι χρειάζεται ακόμα 4 βαθμούς για να κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο. Ίσως χρειαστούν να
0: πάμε τώρα πάλι λίγο στο Θέμη Παλιούλα. Αν μας ακούει τώρα, μας δώσει το ξεκίνημα του αγώνα του Ολυμπιακού τον Μπάουξ. Σας ακούμε, Θέμη Παλιούλα.
2: Ό,τι καλησπέρα φίλες και φίλοι του 943 Τερβέτε Σπορτς, καλησπέρα σας. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει 14 λεπτά. Ο Ολυμπιακός πάω στο 0-0 με τον Ολυμπιακό να είναι στην επίθεση από τα δεξιά. Το Ροντινέ να δίνει στο δέσμο. Και πάλι ο Ροντινέ με την περιοχή θα γυρίσει την μπάλα, θα αποπείω τον Μιχαηλίδη. Ό,τι άμα είναι εύκολο να φτιάξουμε λίγο τον ήχο, γιατί υπάρχει ένα ήχο σε αυτόν τον περίπτωση. Ο Τσικίνιο κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι πάρα πολύ δυνατή. Τρέχει ο Νταγκέλ Ποντέ, θα προλάβει την μπάλα. Θα την προλάβει, θα γυρίσει προ τα πίσω, όμως θα κάνει λάθος. Ο Τζίφκοβιτς θα κόψει, θα περάσει την μπάλα για τον Γερεμέγεφ. Ο Πάουκ θέλει να δει την αντεπίθεση με τον Ζαφίρια στα δεξιά. Εντυπωσιακό τάκλι ο Ντάνι Καρθία. Στη συνέχεια έχουμε μάχες σε κέντρο με τον Ντάνι Καρθία να κερδίσει κεφάλι. Ποντέ στα αριστερά. Περνάει για τον Μπρούνο. Εδώ με την προποθέση του Ολυμπιακού. Ο Μπρούνο περνάει την μπάλα στον Ελκάμπι. Αν στα αριστερά μπαίνει μέσα στην περιοχή, Ελκάμπι γυρίζει την μπάλα. Μιχαηλή τελευταία στιγμή απομακρύνει. Ο Μπρούνο θέλει να τυπήσει ο Ελκάμπι. Αφήνει την Εβάλη. Έχουμε κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Στο πέμπτο λεπτό θα αναμέσει. Ολυμπιακό Πάουκ 0-0. Κατά με τον Γιώργο Καραϊσκάκη, σήμερα μάλιστα συμπληρώνεται για 40 χρόνια αδελφοποίηση τη πύρα 7 με την αντίστοιχη οργανωμένη πύρα των οπαδών του Ερυθρού Αστέρα. Οπότε υπήρχε και σχετικό πανό νωρίτερα, την 20η σήμερα. Εδώ στο γήπεδο Γιώργο Καραϊσκάκη. Ποντέ πάνω στα αριστερά με τον Μπρούνο Νιεμαέτ να είναι δίπλα του. Ο Ποντέ θα στήσει την μπάλα. Όλοι παίξουν του πάω στην περιοχή του Παπλέγκα για να βοηθήσουν. Ενώ όλοι παίξουν του Ολυμπιακού είναι μέσα στην περιοχή γύρω από αυτήν. Ο Ντέτσε και Μπρούνο κοντά του Ιβανούση. Τα φέρνει και τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο σε τράρι, στο δεύτερο δοκάρι. Καλή είναι σέντρα. Περνάει η Παλαελκάμπη με στην περιοχή. Κατεβάζει την παλα, βγάζει έξω. Έστε για τον Ντάνι Γκαρθία. Ντάνι Γκαρθία αριστερά για τον Ποντέτσε. Φέρνει την παλα στο δεξί. Περνάει μια κάθε πάσα στο κίνημα με στην περιοχή. Στην κίνη ο Σουτάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Και η μπάλα δίπλα από το κάτω στο δεξί δοκάρι τη θεσία του κύριου Παυλέγκα. Τόσο μεγάλη ευκαιρία στην αναμέτρηση το 6ο λεπτό για τον Ολυμπιακό. Παραμένει το 0-0. Εδώ στο γήπεδο Γιώργο Καραϊσκάκη, τον Ολυμπιακό να έχει μπει πιο δυνατά στο μάτ.
0: Λοιπόν, Θέμη Παλιούλα, πάμε, παραμένει στην γραμμή σα στον αέρα. Πάμε και σε λίγο και πάλι στο Λάκη Κονσιώτη, στο μάτ Τσάκη Παναγικό. Να δώσω τη σκητάλη στο μικρόφωνο στον Δημοσθένη Καρμύρη.
1: Καλησπέρα, Παντελίδη. Ότι Παντελίδη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό σε μια παράλληλη σέντρα του Κυριακόπουλου στο 6ο λεπτό για τον Παναθηναϊκό. Πρώτη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Πέρασε η μπάλα παράλληλα, δεν μπορούσε να διώξει άμυνα της ΑΕΚ και ο Παντελίδης σούταρε ίσως ευνηδιασμένος και αυτός που του ήρθε η μπάλα έτσι τόσο μόνος μέσα στην περιοχή πάνω στο 300. Ο Μουκουντή ξεκινάει μια νέα επίθεση για την ΑΕΚ. Ο Ρέλβας με τον Πίλιο. Από αριστερά ο Πίλιος τον επιτηρεί ο Παντελίδης που έχασε πριν την ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Στο 6ο λεπτό η πρώτη μεγάλη φάση για τον αγώνα. Ο Πινέδα ελίσσεται και τώρα βγάζει ο Πίλιος για τον Περέιρα, αλλά εκεί που την έβγαλε δεν ήταν καλά. Ελέγχει ο Λαφόν, απομακρύνει όμως όπως όπως. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο για την ΑΕΚ στον χώρο του κέντρου και αριστερά με τον Πίλιο. Ο Πινέδα γυρίζει την μπάλα πίσω στο Ρέλβας που ελέγχει με το Μουκουντή. Λίγο πιο χαλαρά θα λέγαμε τώρα. Υπάρχει ένταση και από τις δύο ομάδες στα πρώτα τα λεπτά του αγώνα. Η ΑΕΚ θέλει να διασπάσει τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός παίζει για τη φανέλα του και έχει πάθος, έχει ένταση και αυτό το παιχνίδι του. Με τετράδα πίσω, ενώ ο Κοϊτά τώρα ξεχύνεται. Περνάει ανάμεσα το Κουντούρι και τον πάλι με πράγματι σε ευκαιρία για σουτ. Τρομερή απόκρουση του Λαφών. Στο 7ο λεπτό κόρνερ, μεγάλη απόκρουση του Λαφών που συνεχίζει την πολύ καλή του παρουσία που είχε και στο προηγούμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ο Κοϊτά βρήκε διάδρομο, έφτασε έξω από την περιοχή, έκανε ισχυρό αριστερό σουτ στην αριστερή γωνιά του Λαφών που έπεσε και την έβγαλε κόρνερ. Κόρνερ από δεξιά που θα πάει ο Μαρίνα να το εκτελέσει. Ο Μαρίν γεμίζει. Ο Πινέδα θα δεχτεί ένα μαρκάρισμα έντονο από τον Αντίνο στο κέντρο του γηπέδου. Είναι φάουλ για την ΑΕΚ. Στο 8ο λεπτό δεξιά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Υπάρχουν δυνατά μαρκαρίσματα. Έχασε λοιπόν στο 6ο λεπτό ευκαιρία ο Παναθηναϊκός με τον Παντελίδη. Στο 7ο αμέσως μετά η ΑΕΚ με τον Κοϊτά απέκρουσε ο Λαφών.
3: Η εκπομπή Γκολ Παντού εδώ στον 943 Intervetter Sports, κυρίες και κύριοι, είναι στον αέρα όπως κάθε Κυριακή ανάλογα με την έναρξη της έντρα των αγώνων. Σήμερα από τις 7.30 ο Δημοσθένης Καρμίρης στο μικρόφωνο, ο Μιχάλης Ολιλέ στη ρύθμιση των ήχων, ο Γιάννης Γιαννικόπουλος είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και πάμε όλοι μαζί παρέα να παρακολουθήσουμε τα μάτς, τις μεγάλες μάχες, τα μεγάλα ντέρμπι, αυτά τα δύο από Φάληρο, Φιλαδέλφια, επιστροφή και Κτούμπαλιν όπως λέμε, για την τέταρτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League που κρίνεται πιθανώς με βάση τα αποτελέσματα, συνδυασμό αποτελεσμάτων, ίσως και ο τίτλος απόψε και αναφέρουμε στην ΑΕΚ και στην Νέα Φιλαδέλφια βεβαίως. Εμείς Καραϊσκάκη αυτή την ώρα στον Θέμη Παλιούρα για τη συνέχεια του ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Έλα Θέμη.
2: Δημοσθένη, καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε. Φίλοι του 943, καλησπέρα από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης και πάλι. Είμαστε στο 1ο λεπτό, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0. Ο Ολυμπιακός έχει μπει πολύ πιο δυνατά σώματα σχέση με τον ΠΑΟΚ. Έχει πατήσει πολλές φορές την περιοχή του Γύρι Παυλέγκα. Με τον Ολυμπιακό τώρα να έχει πάλι την μπάλα για τον Πυρόλα να γυρίζει πίσω στο Τζολάκι. Τζολάκι δεξιά για τον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος ανεβαίνει με την μπάλα. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ αμήνονται σε σχηματισμό 4-4-2 με τον Κωνσταντέλια να είναι δίπλα στον Γερεμέγεφ σε φάση άμυνας και είναι όλοι πίσω την μπάλα. Με τον Τάνι Καρθία τώρα να έχει την μπάλα και να φύγει πάλι δίπλα στον Πυρόλα. Δεν πιέζει ιδιαίτερα το στόπερ του Ολυμπιακού η παίκτη του ΠΑΟΚ. Με τον Ρέτσο να έχει την μπάλα να παίζει δίπλα στον Κωστίνια. Κωστίνια τριπλάρι, παραλίγο να φάσει την μπάλα. Περνάει δεξιά για τον Ροντινέ. Ροντινέ γυρίζει προς τα πίσω. Πέφτει στο έδαφος ο Βραζιλιάνος, κερδίζει φάουλα τον Ράχμαν Μπάμπα. Στο έπεσε μεσαία γραμμή και δεξιά. Έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμαρ. Με τον Κωστίνια να στείλει την

0: Το πρώτο δεκάλεπτο έχει δημιουργήσει μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Τσικίνιο. Έχει κερδίσει τρία κόρνερ ήδη στα πρώτα 10 λεπτά. Και γενικότερα έχει συνεχώς την κατοχή της μπάλας. Και μόλις ο Πάο κερδίσει την μπάλα, τη χάνει κατευθείαν. Ο Πιρόλα παίζει δίπλα για τον Ρέτσο, αυτός πίσω για τον Τζολάκη. Τώρα πηγαίνει σιγά σιγά να πηγαίνει ο Κωνσταντέλια στον Τζολάκη. Θα γεμίσει ο τροματοφύλακας του Ολυμπιακού για τον Αγιούμπελ Καμπί. Περνάει μπάλα πολύ καλά, βρίσκεται τον Αγιούμπελ Καμπί. Υπάρχει όμως offside σύμφωνα με τον δεύτερο βοηθό της αναμέτρησης, τον Χουάν Χωσέ Λόπεθ Μιρ. Offside λοιπόν για τον ΠΑΟΚ στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0 εδώ στο Φαλερικό γήπεδο, με τον Μιχαηλίδη να στείλει την μπάλα για να εκτελέσει το έμεσο ελεύθερο λάκτισμα, να παίζει δίπλα για τον Κετζιόρα. Ολυμπιακός πιέζει ψηλά με τον Τσικίνιο. Η μπάλα δεξιά στον Τζούτζο Κένι. Κένι πιέζει τον Ποντένσε. Πίσω και πάλι στον Κετζιόρα. Αυτός παραλίγο να κάνει το λάθος που ήταν για τον Σουαλίο με την μπάλα πίσω με τον Παβλέγκα. Και τώρα Κετζιόρα. Κετζιόρα γεμίζει για τον Γερεμέγε. Πυρόλα κεφαλιά. Μπρούνο κερδίζει την μπάλα, παίζει προς τα πίσω για τον Ρέτσο. Ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα, θα πιεστεί από τον Κωνσταντέλια. Δεξιά για τον Κωστίνη. Ο Πορτογάλος κάνει μια παλιά στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟ και είναι πιο κοντά από όλους ο Μιχαηλίδης. Ο οποίος θα κόψει σε ένα σημείο που είναι ο Σουαλίο Μεϊτέ και ο Ζαφίρης. Ο δεύτερος θα κοντρολάρει την μπάλα. Θα παίξει αριστερά για τον Πάπα Ράχμαν. Αυτός θα πασάρει και πάλι την μπάλα στον Έλληνα Χαφ. Θα ψάξει στην παίχτη ο Ζαφίρης. Καθυστερεί. Έχει γύρω του μόνο προς το Ολυμπιακό. Όμως πολύ ωραία σκέψη. Ως καλή εκτέλεση. Ο Μπρούνο κερδίζει. Πολύ κακή πάσα και από τον Μπρούνο. Απέρνα και λέει πάσα για τον Ποντένσε. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να εκδηλώσει μια καλή επίδεση. Καθώς ο Πορτογάλος είχε χώρο από τα αριστερά. Ο Κένι πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου μπροστά από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Συνεχώς όρθιοι Ραζά Λουτσέσκου και Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Με τον Κένι να έχει τώρα την μπάλα. Να θέλει να εκτελέσει το πλάγιο, να μην βρίσκει στην παίκτη. Όμως κάνει μια κίνηση ο Ζαφίρης, την Χιουσίφκοβιτ.
1: Στη Φιλαδέλφεια, συγγνώμη, στο λεπτό. Λάκη, είπες κάτι. Έχουμε κάτι. Λάκη.
2: Όχι, Δημοσθένη, με ακούς?
1: Ναι. Νόμιζα ότι μας κάλεσες γιατί υπάρχει κάτι σημαντικό.
2: Όχι, δεν έγινε κάτι. Όχι.
1: Ωραία, λοιπόν, έχουμε καλύψει 12 λεπτά παιχνιδιού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχει ρυθμό το πρώτο 12 λεπτό, έτσι. Αρκετά καλό ρυθμό, ενδιαφέρον.
2: Έχει ρυθμό και μάλιστα είναι ο Παναθηναϊκός που έχει έτσι έντονη παρουσία, θα λέγαμε. Έχει πατήσει αρκετές φορές στην περιοχή του Στραχώσκα. Στο 6ο λεπτό έχασε μια σημαντική ευκαιρία με τον Παντελίδη. Αμέσως μετά η ΑΕΚ είχε ένα πολύ καλό σουτ του Ποϊτά με ελεύθερο πεδίο έξω την περιοχή που εξουδετέρωσε εντυπωσιακά ο Λαφών σε κόρνερ. Mm-hmm. Ενώ τώρα η ΑΕΚ κερδίζει ένα κόρνερ σε μια προσπάθεια του
1: Πίτρο. Θα περιμένουμε να τα ακούσουμε, να προσθέσω σε αυτό που είπες, ότι όπως το μάτς πρωταθλήματος κανονικής περίοδου ο Παναθηναϊκός μπήκε με 4-3-3 να παίξει επιθετικά στη Φιλαδέλφεια από την αρχή, και αυτό κάνει και σήμερα νομίζω.
2: Σωστά, ναι, έχει μια τετράδα πίσω με τους Πάλμερ Μπράουν και του Μπά στο κέντρο της άμυνας. Αριστερά τον Κυριακόπουλο και δεξιά τον Καλάμπρια, προσπαθώντας να ισορροπήσει και τις απουσίες που έχει σήμερα. Μπροστά είναι κορυφή ο Τεϊτέι με τον Παντελίδη και τον Αντίνο να τον πλαισιώνουν.
1: Παντελίδης είναι έκπληξη, όπως και το 4-3-3 σχετικό, γιατί δεν το συνηθίζει ο Ράφα Μπενίτεθ.
2: Ναι. Ο Μαρίνης είναι εκτέλεση του κόρνερ, ο Λαφών εύκολα.
1: Ωραία.
2: Θα πάρει την μπάλα.
1: 0-0 ΑΕΚ Παναθηναϊκός στο Αθηναϊκό Ντέρμπι. Πίσω στο νέο Φάλερο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Θέμη.
0: Το 14ο λεπτό και εδώ παραμένει το 0-0. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα πλάγιο out στο ύψος της δικής του περιοχής με τον Κένι σε ένα σημείο που ο Ολυμπιακός μπορεί να πιέσει. Κένι, Ζίβκοβιτς, Κένι και Ζίβκοβιτς πάλι, αλλά την μπάλα με κεφαλιές θα χαθεί όμως η μπάλα. Ντανί Γκαρσία περισσότερο ψηλά παρά μακριά. Ο Ποντένσε πηγαίνει στη μονομαχία. Εν τέλει η μπάλα καταλήγει και πάλι στα πόδια του Ντανί Γκαρσία, ο οποίος κοντρολάρει, παίζει στο Σαντιάγκο Έτσε και από τη δεξιά για τον Ρέτσο. Ρέτσο κοντρολάρει την μπάλα, περνάει την γραμμή του κέντρου, ανοίγει δεξιά για τον Κωστίνια. Πηγαίνει κοντά του Ιβανούσετ. Κωστίνια γυρίζει προς τα πίσω. Θα παίξει και πάλι για τον Ρέτσο. Θα κοντρολάρει την μπάλα αρχηγός του Ολυμπιακού. Θα ανοίξει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Πιρόλα. Και οι 11 παίξει του Πάουξ στο δικό του μισό. Ο Μπρούνο κοντρολάρει την μπάλα. Ανεβαίνει. Θα παίξει στα αριστερά για τον Ποντένσε. Ποντένσε κοντρολάρει ο Ρεξάντσιμπι ο Πορτογάλφα στην αρχή. Πιέζει τον Ζίβκοβιτ, θέλει να τον περάσει. Θα τον περάσει, μάλιστα ανοίγει όμως παραπάνω τον κοντρόλ. Εκεί ο Κένι θα βάλει το σώμα ότι η μπάλα θα περάσει out. Ο Κένι φαίνεται να έχει χτυπήσει στην μέση. Δεν φάνηκε να υπήρξε κάτι φάση με τον Ντάνιελ Ποντένσε. Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχω μόνο τον μπροστά μου. Φαίνεται να πονάει όμως πάρα πολύ. Έχει πέσει εκτός αγωνιστικού χώρου, σφαδάζει από τους πόδους, πιάνει τη μέση του. Προσπαθεί να σηκωθεί. Τώρα θα σηκωθεί, όχι, σηκωθεί ακριβώς. Κάθε στα γόνατα τώρα σηκώνεται, περπατάει κουτσένι. Όμως πήγε το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ γρήγορα κοντά στον άκλο δεξίο μπακ του δικεφάλου του Βορρά. Στο 15ο λεπτό ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ παραμένει το 0-0. Ξαναλέω για όσους συντονίστηκαν τώρα πως ο Ολυμπιακός έχει πει πιο δυνατά. Έχει κερδίσει τρία κόρνερ, έχει χάσει μια καλή ευκαιρία. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει δημιουργήσει κάτι, δεν έχει πατήσει την περιοχή του Κωνσταντίν Τζολάκη. Τώρα θα θέλει να παίξει από πίσω ο ΠΑΟΚ με τον Κετζιόρα και τον Μιχαηλίδη να ανοίγονται. Όμως ο Παβλέγκα λέει στους συμπαίκτες του να ανεβούν ψηλά ώστε να γεμίσει και να αποφύγουν αυτόν τον τρόπο την πίεση του Ολυμπιακού. Το Παβλέγκα παίρνει λίγα μέτρα φόρα για να

0: εκτελέσει διαμαρτύρια του Ολυμπιακού για το ότι καθυστερεί ο Τσέχος τερματοφύλακας. Ο Παβλένκα γεμίζει προς τα δεξιά για τον Γερεμέγε. Μονομαχή με τον Ντάνι Γκαρσία. Ντάνι Γκαρσία την κεφαλιά. Και Τζιόρα τη δεύτερη κεφαλιά. Και πάλι μπάλα στον αέρα. Γερεμέγε τρίτη κεφαλιά. Ζαφή τέρα την κεφαλιά. Πυρόλα πέμπτη κεφαλιά. Να δούμε πότε θα πέσει μπάλα. Ούτε από τον Κέννη θα πέσει μπάλα. Ούτε από τον Νέσσε θα πέσει μπάλα. Ούτε από τον Εμεϊτέ τώρα κατεβαίνει μπάλα. Με τον Ολυμπιακό να κερδίζει. Τα αριστερά. Και ο Τσικίνο θέλει να περάσει αγκάθι πάσα τελευταία στιγμή και δύο ώρα θα κόψει και θα παίξει δεξιά για τον Ζίβκοβιτς. Η μπάλα κοντράρει καταλήγει στον Κέννη. Πέντε δίπλα για τον Κετσιόρα. Αυτός για τον Ζαφίρι. Δεξιά για τον Κέννη. Πιέζει ψηλά ο Ολυμπιακός. Και δύο ώρα πιέζεται από Ελκαμπή. Παραλίγο να χάσει την μπάλα και δύο ώρα απομακρύνει σε πλάγιο πεσμένος. Καθώς από τον Τζαρτζάρισμα του Αγίου Ελκαμπή βρέθηκε στο έδαφος. Και εν τέλει πρόλαβε την τελευταία στιγμή να απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο άου. Το Ολυμπιακός κερδίζει. Ποντέ σε εκτελεί. Ήταν η Γκαρθία και ποντέ σε προς τα πίσω για τον Μπρούνο Νίμα. Έτσι. Μπρούνο την κλείνει, παίζει προς τα πίσω για τον Πυρόλα, ο οποίος θα πασάρει παράλληλα για τον Παναγιώτη Ρέτσο. Θα κοντρολάρει την μπάλα αρχηγός του Ολυμπιακού. Θα ανοίξει ο Περνή στα δεξιά στον Κοστίνια. Κοστίνια θέλει να περάσει την μπάλα για τον Ροντινέ, όμως δεν είναι καλή πάσα του Κοστίνια. Ήδη ο Κοστίνια έχει κάνει 3-4 λαφάκια. Η αλήθεια είναι μέχρι στιγμής. Ο Ολυμπιακός θα τα κύριο λόγο από τα αριστερά προσπαθεί να επιτεθεί με Μπρούνο, τον Ποντένσε και τον Τσικίνη, ο οποίος έρχεται από τα αριστερά για να δημιουργήσει υπεραριθμία στην αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού, στη δεξιά της άμυνας του Πάγου. Και θα δούμε αν ο δικέφαλος του Βόρα τώρα θα παίξει από πίσω. Ναι, ο Μιχαηλίδης θα αφήσει για τον Παβλένκα, θα πιέσει ο Τσικίνη και ο Ελκαμπή, δεξιά η μπάλα στο Κετσιόρα. Ο Τσικίνη με σπριντ πηγαίνει κατευθείαν πάνω στον Πολωνό. Κάθε την μπάλα για τον Ζαφίρι. Δεξιά χάνει την μπάλα. Πάλι ο Πάγου, ο Ολυμπιακός κερδίζει με τον Ποντένσε. Ποντένσε πηγαίνει ένας με έναν, θέλει την μπάλα στο δεξί. Ποντένσε στο δεύτερο δοκάρι. Τελευταία στιγμή ο Μιχαηλίδης απομακρύνει. Ο Ιβανούς έτσι το λάθος. Ο Ολυμπιακός θέλει να κερδίσει. Θα κερδίσει τελικά με τον Ντέσσε, όμως δεν μπορεί να κάνει την μπάλα δική του. Ο Μπάμπα διορθώνει, παίζει για τον Ιβανούς έτσι, ο οποίος έχει έρθει κεντρικά. Μιχαηλίδης κάστα για τον Κωνσταντέλια, για τον Ιβανούς έτσι, ο Κωνσταντέλιας. Ιβανούς έτσι χάνει την μπάλα πάλι, αλλά όμως έχουμε πλάγιο, δεν προλαβαίνει ο Ροντινέη την μπάλα. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ήδη πάρα πολλές φορές, μέσα τα πρώτα 17 λεπτά. Έχει κερδίσει πάρα πολλές φορές την μπάλα. Με τον Μπάμπα Ράφμα να έχει την μπάλα τώρα στην εκτέλεση του πλαγίου να ψάχνει στην παίκτη. Παίζει για τον Σουαλίο Μεϊτέ. Μεϊτέ πίσω για τον Μιχαηλίδη. Κοντρολάρει την μπάλα. Θα αλλάξει το παιχνίδι παραλίγο. Το λάθο παρακινδυνευμένη εδώ η πάσα του Μιχαηλίδη. Θα χάσει την μπάλα στη συνέχεια. Ο Κέννη θα κερδίσει ο Ποντέσε και ο Μπρούνο τα αριστερά. Ένα με δύο. Ο Μπρούνο τριφογυρίζει. Χάνει την μπάλα του Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς θα κοπεί από τον Ποντέσε σε πλάγιο out. Χειροκροτεί τον Ντανιέλ Ποντέσε. Ο οποίο στα πρώτα 20 λεπτά ξαναλέω έχει μπει. Στην πρώτα 18 λεπτά για να είμαστε ακριβείς. Έχει μπει με κέφια και έχει δημιουργήσει ήδη αρκετές προϋποθέσεις για τον Ολυμπιακό. Ο Κέννη τώρα στην εκτέλεση του πλαγίου για τον ΠΑΟΚ. Μπροστά από το πάγκο του κεφάλι του Βορρά. Όλοι οι παίκτες έχουν μαζευτεί στην
1: 61% κατοχή μπάλας Ολυμπιακός έτσι μέχρι τώρα.
0: Δεν τα άκουσα δημοσταίνει πόσο
1: 61%. 61%.
0: Ναι, ναι,
1: αποτυπώνεται
0: ναι.
1: Αυτό στο γήπεδο, ναι. Στατιστική.
0: Κάνουμε τη φάση πρώτα δημοσταίνει με τον Ποντένσα από τα αριστερά. Να κάνει κίνηση ο Τσικίνιο. Σέντρα στο δεύτερο δοκάριο τον Ελκάμπη. Ο Μπάμπα μου μακρύνει. Τώρα ο Ιβανούς θα κοντρολάρει. Αποτυπώνει στο γήπεδο. Ναι, ξεκάθαρα. Δημοσταίνει ο Ολυμπιακός ακόμα και όταν έχει την μπάλα ο ΠΑΟΚ. Δεν εμπνέει καμία σιγουριά η ομάδα του ΠΑΟΚ. Μετά την δεύτερη πάσα συνήθως γίνεται λάθος. Όπως τώρα πάλι ο Ολυμπιακός κλέβει με τον Έτσε για τον Ελκαμπή και ο Τσικίνη ο πίσω για τον Έτσε. Στο έδαφος ο Ζαφίρης φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Έχει πατήσει άθελά του ο Τσικίνο τον Ζαφίρη. Αποτυπώνεται ξεκάθαρα πάντως δημοσθένη.
1: Ωστόσο από την άλλη Θέμη μου λίγο πριν το 20 λεπτό είμαστε στο 19 κάτι. Τελική δεν υπάρχει ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλον και ειδικά για τον Ολυμπιακό. Στην αιστεία τουλάχιστον.
0: Μία καλή. Στην αιστεία δεν υπάρχει.
1: Δεν
0: αλλά υπάρχει,
1: υπάρχει
0: μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Τσικίνιο στο 6 λεπτό που η μπάλα βρήκε δίσκευε με μένα αλλά βρήκε τα εξωτερικά δίπλα το δεξί κάθε δοκάρι της αιστείας του Παβλέκα. Κατά τα άλλα όπως το λες ο Ολυμπιακός έχει πατήσει πολλές φορές την περιοχή του ΠΑΟΚ στα πρώτα 19 λεπτά. Όμως δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει κάποια άλλη μεγάλη ευκαιρία ή έστω κάποια τελική, ρε παιδί μου. Ναι, όπως είπες και εσύ, δεν υπάρχει καμία στην αιστεία. Απ' την άλλη, ο ΠΑΟΚ δεν έχει πατήσει ούτε έξω την περιοχή του Τζολάκη. Τώρα ο Μιχαηλίδης έχει
1: πατήσει. Να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι ο Λουτσέσκο έχει ξεκινήσει τον ΠΑΟΚ χωρίς τον Τάισον που ένιωσε μια διαθεσία πριν την έναξη του παιχνιδιού. Επίσης, είναι η αλήθεια ότι είναι και υπερφορτωμένος ο Βραζιλιάνος που δεν είναι μικρός, με πάρα πολλά παιχνίδια μέσα στη σεζόν, έτσι. Και επίσης αυτό το οποίο κατά κάποιο τρόπο είναι έκπληξη στον Ολυμπιακό. Είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει ο Ζέλσον. Δεν έχει θέμα ο Ζέλσον, δεν έχει.
0: Όχι, κανένα θέμα δεν έχει. Είναι στο πάγκο κανονικά ο Πορτογάλος. Δεν έχει ξεκινήσει ο Ζέλσον όπως είπες και εσύ. Και αποτελεί έκπληξη. Επίσης έμεινε εκτός αποστολής να πούμε ο Κλέιτον και ο Φραντσίσκο Ορτέγκα που είχε ξεκινήσει βασικό στον τέρμι τη Τούμπα. Να δούμε πέρα τη φάση με τον Ποντέ.
1: Να τη δούμε για να πάμε φίλε Νέα Φιλανδία.
0: Την παραπέναγε ο Ελκαμπή. Ελκαμπή μέσα στην περιοχή του φεύγει λίγο το κοντρόλ. Θα προλάβει να γυρίσει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ρόντιν έτσι κεφαλιά γύριζα περισσότερο και τη ώρα απομακρύνει την μπάλα στα όρια τη περιοχή του Πάου. Κεφαλιά τον Κωστίνια. Τσικίνιο θέλει να κατεβάσει στο, μέσα στην περιοχή. Ο Τσικίνιο κλείνεται, στριφογυρίζει. Ντάνι Γκαρθία και χώρο να κάνει το σουτ ανοίγει στα δεξιά για τον Έσε. Σέντρα Μιχαηλίδη απομακρύνει και πάλι ο Έσε με το κεφάλι. Έχει χώρο να κάνει ο Ντάνι Γκαρθία ακόμη και σουτ όμως ανοίγει ο παιδί στα αριστερά με το Ποντέσε. Να έχει την μπάλα. Να στριφογυρίζει, να περνάει τον Τσίβκο. Τσα φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Γυρίζει την μπάλα. Ελκαμπή δεν πλασάρει. Ελκαμπή σουτάρει τώρα κοντράρει μπάλα. Ζα φύγει από μακρύνει. Ο Έσε του φωνάζει γιατί δεν μου φάσει την μπάλα. Έχει πάρα πολύ χώρο ο Έσε και θα μπορούσε να πλασάρει. Άμα θε, Δημοσθένη, μπορούμε να πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Βεβαίω. Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια εκεί. Στα πόδια των παικτών τη ΑΕΚ η κατοχή είναι γύρω στο 57% αυτή την ώρα. Έχουμε από δύο τελικέ και από μία στην εστία για του δύο αντιπάλου. Λάκη Κοντσιώτη.
2: Στη Νέα Φιλαδέλφεια παραμένει το 0-0 σε 21ο λεπτό. Μόλις έχασε μια σημαντική ευκαιρία ο Περέιρα μετά από ατομική προσπάθεια. Πάτησε περιοχή, αλλά δεν μπόρεσε να πλασάρει επιτυχημένα το Λαφόν που μπλόκαρε την μπάλα σταθερά. Λίγο νωρίτερα είχαμε ένταση στο παιχνίδι, καθώς στο 18ο λεπτό πήρε κίτρινη κάρτα ο Μουκουτζή για μαρκάρισμα. Στο Τετέι τον κράτησε στο χώρο του κέντρου. Ο Ταμπόρδα, χωρίς να καταλάβουμε ακριβώς γιατί, άνοιξε διάλογο με τον πάγκο της ΑΕΚ, που έληξε όμως γρήγορα, δεν υπήρξε κάτι περαιτέρω. Ενώ επειδή πριν λέγαμε για το 4-3-3, περισσότερο 4-4-2 είναι και για τον Μπενίτεθ. Ένα σύστημα καθρέφτης του Μάρκο Νίκολιτς, θα έλεγα, με τους Παντελίδη από τη μία, Αντίνο από την άλλη, Κουντούρη και Τέριν στον άξονα και τον Ταμπόρδα να πλαισιώνει τον Τετέι. 4-4-2 που λειτουργεί καλά για τον Παναθηναϊκό μέχρι στιγμής. Τους δύο χαφ, Κουντούρη και Τέριν, να κάνουν πολλή δουλειά, κυρίως τον νεαρό Έλληνα, και να δημιουργεί αρκετά θέματα για την ΑΕΚ μέχρι στιγμής. Η ΑΕΚ φανερό το άγχος των παιχτών προσπαθούν να βρουν τους διαδρόμους προς την άμυνα του Παναθηναϊκού που είναι θα έλεγα με ανεξήγητα δυνατός σήμερα και παίζει ξαναλέω για τη φανέλα του και την ιστορία του. Τώρα ο Στρακώσια θέλει να βγάλει την μπάλα, ο κόσμος έχει αρχίσει να βοηθάει όσο μπορεί βλέποντας ότι η ΑΕΚ χρειάζεται μια όθηση. Ο Βάρκα παίρνει την κεφαλιά και ο Περέιρα από αριστερά σε θέση εξτρέμ θα δεχτεί ένα φάουλ από τον Καλάμπρια μεταξύ κέντρου μεγάλης περιοχής και αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Καλή προσπάθεια τώρα, καλή ευκαιρία για μια προσπάθεια μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Πάει ο Μαρίνο, ο μόνιμος εκτελεστής όλων των στιγμένων για την ΑΕΚ.
0: Πάρω λίγο τον λόγο. Λιμοσένη.
1: Καραϊσκάκη, πάμε στο Καραϊσκάκη.
0: Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Αγίου Μπελκαμπή να φεύγει τέτα τέτα απέναντι τον Γύρι Παυλέκα. Καθαρότερα τέτο Λομόναχος μετά από κάθε φάσα στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ. Ο Ελκαμπή προτίμησε να σκάψει, να δούμε πρώτα τη φάση. Τσικίνιο κερδίζει. Ποντές από τα αριστερά. Ένα φέρα με το Κετσιόρα. Ποντές φέρνει την πάρα στο δεξί. Πλασάρι ευκαιρία. Τσικίνιο τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Κοστίλια του πάρει μπαλ out. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Διπλή τώρα και πριν με τον Αγίου Μπελκαμπή σε ευκαιρίες που λες ότι δεν χάνονται. Προηγουμένως να ολοκληρώσουμε ο Ελκαμπή βγήκε δεατές. Προτίμησε να προσπαθήσει να περάσει την μπάλα πάρα τον Γύρι Παυλέκα, ο οποίος όμως έμεινε όρθιος, αντέδρασε και στη συνέχεια ο Τσικίνιο έκλειψε την μπάλα για τον Ποντένσε στα αριστερά μέσα στην περιοχή. Πλάσαρε ο Παυλέκα, απομάκρυνε και στη συνέχεια πεσμένος ο Παυλέκα καταφέρνει να απομάκρυνε.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Ντίμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Ντίμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
10: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
12: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις...
13: Η ώρα είναι 8.
3: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
1: Έχεις εντοπίσει ότι προθερμαίνεται με τον τραυματισμό του Ποντένσε ο Ζέλσον?
0: Ναι, ναι, προθερμαίνεται και μόλις το φώναξε ο Μεντιλίμπαρ να πάει να αλλάξει. Γι' αυτό σου λέω, δημοσθένει να δούμε αν θα γίνει αλλαγή αναγκαστική. Είμαστε στο 30 λεπτό, μόλις το συμπληρώσαμε, μπαίνουμε στο 31ο.
1: Ο Ποντένσε ήταν αρκετά δραστήριος σήμερα σε σχέση με άλλα μάτς, έτσι.
0: Ναι. Πάρα πολύ είναι μέχρι στιγμής. Αυτά έστω τα 30 λεπτά που είδαμε, τα καλύτερα που έχουμε δει από τον Ποντένσε τους τελευταίους μήνες, θα έλεγα. Σηκώνεται, είναι ο Χρήστος Θέος από πάνω, επικεφαλής του ιατρικού team του Ολυμπιακού. Περπατάει προς τα έξω ο Ντανιέλ Ποντένσε, φαίνεται να ζαλίζεται, όχι, δεν μπορεί να συνεχίσει. Θα γίνει αναγκαστική αλλαγή στο 30 λεπτό από μια σύγκρουση με συμπαίκτη του, με τον Μπρούνι Μαέτσι, σε μια διεκδίκηση της μπάλας πριν από περίπου 5 λεπτά. Ζαλίζεται ο Ντανιέλ Ποντένσε, περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Στη θέση του θα μπει λοιπόν ο Ζέλσον Μάρτιν στο 31ο λεπτό, αναγκαστική αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Να δούμε τώρα.
1: Αυτή την αναγκαστική αλλαγή θα έλεγε κανείς πάντως από την άλλη πλευρά ότι έχει επιτευχθεί ένας κατά κάποιο τρόπο ορθολογισμός στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού με την απουσία του Ζέλσον που δεν είναι κάτι συνηθισμένο, μόνο αυτό.
0: Ναι, ναι, έτσι, έχει δίκιο στο που λες. Δημοσθένη, θα συμφωνήσω. Ο Ζέλσον, όπως είπαμε, μετά από πάρα πολύ καιρό στο σημαντικό παιχνίδι ήταν στον πάγκο, στο Μιθάρο. Μένει μέσα στον αγωνιστικό χώρο λόγω της αναγκαστικής αλλαγής του Ντανιέλ Ποντένσε. Πλάγιο τα δεξιά. Η μπάλα γύρω από τον Κωστίνια στον Έσε. Λάθος από τον Έσε. Και ο Κωνσταντέλιας κλέβει την. Ο Γερμέγης είναι, με συγχωρείτε, κλέβει την μπάλα. Τρυφογυρή, διαρκή, παίζει για τον Μπάμπα Ζαφίρης πίσω για τον Μιχαηλίδη. Πιέζει ο Ελκαμπή. Μιχαηλίδης φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Γεμίζει ο Μιχαηλίδης στο πουθενά. Η μπάλα θα περάσει out in Ολυμπιακό στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0. Ο Τσουλάκη θα εκτελέσει το out.
1: Για πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια λίγο, στο Λάκη Κονσιώτη.
2: Ναι, είχαμε μια ευκαιρία με τον Παναθηναϊκό να επιτίθεται με τον Τετέι κατά μέτωπο. Δεν ήταν καλή η τελική του επιλογή, αν και είχε δεξιά και αριστερά συμπαίκτες, το έκανα σούτ έξω από την περιοχή. Η μπάλα έφυγε πάνω από τα δοκάρια του 300. Είχε ώρα να επιτεθεί ο Παναθηναϊκός, είναι αλήθεια. 32 λεπτό, πάντα το 0-0. Η ΑΕΚ έχει ελαφρώς την υπεροχή. Γίνεται μεγάλη μάχη στον χώρο του κέντρου, όπου έχουν ανεβάσει την απόδοσή του ο Πινέδα με τον Μαρίν απέναντι στους Κουντούρι και Τσέριν. Και όποιος επικρατήσει εκεί πραγματικά θα έχει έτσι ένα μεγάλο προβάδισμα.
1: 60-40 κατοχή μπάλας για την Ένωση, κατά κίτρινο το γήπεδο βέβαια με τα 30.000 κασκόλ που διαβάζω ότι μοίρασε η διοίκηση, ναι, στους φίλους της ΑΚ. Ένα από αυτά, με ένα από αυτά ποζάρει και ο Δημήτρης Μελισσανίδης στα VIP.
2: Ναι, ακριβώς, είναι εντυπωσιακή.
1: Βλέπω κάτι φωτογραφίες τώρα στα site τώρα, ναι. Λοιπόν, μια είδηση μπασκετική να δώσω. Ανοιχτό το μικρόφωνο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Όπως βεβαίως και στο Καραϊσκάκη, ανά πάσα στιγμή θα παρέμβει ο Θέμης Παλιώρας αν υπάρχει σημαντική φάση στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Για την 30η αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος μπάσκετ, η Βαλένθια υποδέχεται την Μπασκόνια στις 8. Τώρα αρχίζει, έχουμε τζάμπολ πριν από λίγο. Τελικώς εκείνο το φημολογούμενο εκτεταμένο rotation από τον coach Βαλένθια εν ώψη Παναθηναϊκού την Τετάρτη δεν έχει γίνει. Απλώς έχει αφήσει εκτός αποστολής μόνο δύο από τις βασικές του μονάδες, τον Μπράνκο Μπαντιό και τον Τζόσεπ Πουέρτο. Οι υπόλοιποι είναι κανονικά, παίζουν κανονικά για την στη δωδεκάδα της Βαλένθια απέναντι στην Μπασκόνια, επαναλαμβάνω. Έχει κάτι Νέα Φιλαδέλφια?
2: Απλά αυξάνεται το πάθος των παιχτών της ΑΕΚ στις προσωπικές μονομαχίες, κάτι που τους δίνει αυτό που λέγαμε και πριν. Το πάτημα να όμως τώρα ο Ρέλβας με αποπεβάλλοντα ζήλο θα βάλει το πόδι του λίγο άσχημα και θα βρει τον Παντελίδη στο χώρο του κέντρου. Είναι η δεύτερη κάρτα για παίχτη της ΑΕΚ και μάλιστα πάλι στο χώρο του κέντρου.
1: Ο Ρέλβας και εγώ. Ο Ρέλβας και ποιος άλλος έχουν πάρει?
2: Ο Μουκουντή.
1: Και ο Μουκουντή, μάλιστα. Οι δύο στόπερ,
2: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Είναι πλήγμα αυτό για την
1: είναι ΑΕΚ, θέμα αυτό, βέβαια. Είναι θέμα.
2: Είναι και ο Τετέι εκεί που δημιουργεί προβλήματα. Θα δούμε πώς θα συνεχιστεί. Αλλά η ΑΕΚ προσπαθεί, είναι αποφασιστική. Οι παίκτες της έχουν ανεβάσει ρυθμό. Ο Μαρίν κάνει απίστευτα χιλιόμετρα μαζί με τον Πινέδα στον χώρο του κέντρου. Αλλά δεν έχουν καταφέρει να τροφοδοτήσουν ακόμα με τον σωστό τρόπο τους Γιώβιτς και Βάρκα.
1: Πάμε τώρα στο Καραϊσκάκι.
2: Ναι.
0: 34 λεπτό, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0, εδώ στο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης. Εδώ μια δύναμη πάσα του Πυρόλα προς τα πίσω, βγαίνει ο Τζολάκης και απομακρύνει σε πλάγιο out. Ενώ νωρίτερα είχαμε πάλι ένα λάθος από τον Κωστίνη σε μια φάση που ο Ολυμπιακός είχε 4 παίκτες μέσα στην περιοχή. Ο Κωστίνη έχει την μπάλα στα δεξιά, δεν σέντραρε, πήγε να τριπλάρει και στη συνέχεια κάνει το λάθος, δίνοντας την δυνατότητα του ΠΑΟΚ να βγάλει μια αντεπίθεση. Μιχαηλίδης πίσω για τον Παβλέκα. Παβλέκα φέρνει την μπάλα στο δεξί, θα γεμίσει από την πίσω του Τσεκίνιο, θα βρει δεξιά τον Τζοτζοκένη, αυτός πασάρει κάστα για τον Τζίβκοβιτ. Ο Ζαφίρης σηκώνει την μπάλα για τον Κέννη που κάνει την κίνηση. Ο Μπρούνο εδώ παραλίγο να κάνει το λάθος. Βγαίνει ο Τζολάκης και πάλι μακριά από την αιστεία του, απομακρύνει. Μονομαχία ράμε σε Ντέλσον και Ζαφίρη. Ο Ντέλσον την κεφαλιά στο έδαφος. Δεν υπάρχει τίποτα, λέει ο Ισπανός διευθυντής της αναμέτρησης. Ο Χωσέ Μαρία Σάντσες Μαρτίνες. Την μπάλα πίσω από τον Κετζιόρα για τον Παβλέγκα και πάλι Κετζιόρα. Βγάζει την μπάλα ο Κετζιόρα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έβγαλε την μπάλα εκτός. Όχι. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά γιατί έβγαλε την μπάλα εκτός ο Κετζιόρα. Τι νόμιζε. Ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα με τον Ντέλσον να τριπλάρει τον Ζαφίρη να βγάζει σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Πάπα απομακρύνει και ο Ζίβκοβιτς πιο μακριά. Σε πλάγιο out για τον Ολυμπιακό στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Μπρούνο Νεχελή το πλάγιο out. Θα παίξει για τον Ντάνι Γκαρσία κεντρικά και πάλι Μπρούνο πίσω για τον Πιρόλα. Πιρόλα κοντρολάρει την μπάλα πίσω για τον Τζολάκη. Αυτός θα ανοίξει το παιχνίδι, όχι θα γεμίσει για τον Αγιού Μπελκαμπή. Η μπάσα του είναι όμως πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Μάλιστα ο Παβλέκα, ο οποίος βγήκε, έβαλε το σώμα του για αυτή την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Σε out, ο Μπελκαμπή πάντως χειροκροτάει τον Τζολάκη. Η άμυνα του Πάουκ είναι αρκετά ψηλά και το επικυρία αυτό λοιπόν.
1: Έχουμε σοβαρό τραυματισμό νομίζω στην Φιλαδέλφεια. Λάκη.
2: Όχι, μια διακοπή. Είχαμε εδώ ένα τραυματισμό του Πίλιου και του Κουντούρη που διεκδίξαν την μπάλα. Βρίσκονται και δύο στο έδαφος και δεν έχει ξεκαθαρίσει σε ποιον έχει δώσει το φάουλ αυτή τη στιγμή.
1: Ο Πίλιος σηκώθηκε από ό,τι βλέπω. Σηκώνεται.
2: Ο Πίλιος σηκώθηκε. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ακόμα στο χορτάρι. Τίποτα ιδιαίτερο προς το παρόν. 37 λεπτό 0-0.
1: Ξανά στο Καραϊσκάκι.
0: Στο 37 και εδώ στο 0-0. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Τζολάκης με την μπάλα πιέζεται από Κωνσταντέλια. Κάθετα για τον Ντάνι Γκαρσία. Με τη μία στα δεξιά για τον Ρέτσο. Ο ΠΑΟΚ τώρα πιέζει πιο ψηλά. Κάνει μια κίνηση ο Έστε. Θα του περάσει την μπάλα ο Ρέτσος. Ο Πάπα βάζει το κεφάλι του όμως. Να δούμε αν θα μπάλα εκεί πλάγι. Ο Έστε την πάει την μπάλα με το κεφάλι. Αυτό βγαίνει όμως την μπάλα τελικά. Σε πλάγιο out, σε ένα σημείο που ο Ολυμπιακός μπορεί να πιέσει με τον Μπάμπα Ράχμα το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Γκανέζος φτάνει στην παίκτη. Δεν είναι όμως και το πιο εύκολο πράγμα εκεί να βγει. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν υπερφορτώσει τη δεξιά πλευρά για να μπορέσουν να πιέσουν. Ο Μπάμπα καθυστερεί, τώρα θα εκτελέσει με δύναμη. Γερεμέγια αυτήν την κεφαλιά. Η μπάλα στον Πιρόλα κερδίζει και πάλι ο Ολυμπιακός. Κάθεται και τον Τζέλσον. Τζέλσον κοντρολάρει την μπάλα, τριφογυρίζει, κινείται προς τα δεξιά. Παίζει για τον Νέσσα, αυτό δεξιά για τον Κοστίνε και πάλι έτσι. Κάθετα η πάσα για τον Τζέλσον που έχει πάει δεξιά. Ρόντι Νέι θα κοντράρει μπάλα και τώρα απομακρύνει. Μονομαχία να μεσεντάνει Γκαρσία και Γερεμέγια. Ο Ισπανός στην κεφαλιά. Ο Ρόντι Νέι δεν μπορεί να κοντρολάρει. Ο Ζαφίρης απομακρύνει. Η μπάλα στον αέρα με τον Ρέτσο να παίρνει την κεφαλιά. Ο Ρόντι Νέι θέλει να πάρει δεύτερη κεφαλιά, δεν τα καταφέρνει. Ο Μπάμπα μακριά. Και τώρα ο Ρέτσος και πάλι την κεφαλιά. Ο Μεϊτέ θα κατεβάσει. Ο Ιβανούσης θα κοντρολάρει. Ο Κωνσταντέλιας από τα αριστερά. Εντυπωσιακή ενέργεια του Κωνσταντέλια. Περνάει την μπάλα πάνω από τον Κωστίνια. Ο Κωνσταντέλιας κάνει μαγικά και φεύγει για τα αριστερά. Θα περάσει και το Ρέτσο. Δεν υπάρχει τίποτα στο έδαφος του Κωνσταντέλια. Πραγματικά εντυπωσιακή ενέργεια του Κωνσταντέλια. Ο οποίος πέρασε την μπάλα πάνω από το κεφάλι του Κωστίνια. Και στη συνέχεια με πάρα πολύ ωραίο χειρισμό της μπάλας κατάφερε να περάσει και τον Έτσε και τον Κωστίνια. Όμως ο Ρέτσος ήταν εκεί για να επέμβει. Έχουμε φάει τον αριστερά. Το οποίο έκανε Ρόντι Νέι πάνω στον Μπάμπα Ράγμα στο 38 λεπτό της αναμέτρησης. Πάλι λοιπόν για τον ΠΑΟΚ, δεν φαίνεται ότι θέλει να γεμίσει ο ΠΑΟΚ. Θα επιχειρήσει να παίξει την μπάλα με ένα build-up από εκείνο το σημείο. Έχει πέσει λίγο ο ρυθμός της αναμέτρησης και την αλλαγή του Δανιέλε Ποντέσσα στο 38 λεπτό της αναμέτρησης.
2: Φοβερός του Κουντούρη από τα 30 μέτρα έβγαλε δύσκολα ο Στρακώσια σε κόρνερ. Πολύ καλή προσπάθεια του νεαρού άσου του Παναθηναϊκού. Σε μια αντεπίθεση, δοκίμασε το πόδι του και
1: παραδείγματος. Ευθύβολο, το βλέπω τώρα στο replay. Ναι, ναι, ναι. Ευθύβολο, αλλά δύσκολο σούτ.
2: Δύσκολο σούτ, αλλά ο Στρακώσια αντιλήφθηκε την πορεία της μπάλας και έβγαλε δύσκολα σε κόρνερ. Ένα κόρνερ που ετοιμάζεται να εκτελέσει τώρα ο Τσέριν, ενός φιλοξενούμενους από δεξιά. Διανύουμε το 31 λεπτό, πάντα στο 0-0. Έχει αναπτύξει μια επιθετική δραστηριότητα Παναθηναϊκός στα τελευταία λεπτά τώρα πάλι, όπως τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Ο Τσέριν με πάσα στον Καλάμπρια πίσω, ο οποίος θα γεμίσει. Έρχεται στο δεύτερο δοκάρι ο Κυριακόπουλος, όχι. Ο Περέιρα θα βρει την μπάλα και την παραχωρεί πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής περίπου, ΣΑΕΚ αριστερά.
1: Τρία κόρνερ για την ΑΕΚ. Το πρώτο ήταν αυτό το προηγούμενο για τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι. Ναι. Να σας πω ότι στην Ιταλία με γκολ του Στρεφέτσα ισοφάρισε η Πάρμα τη Ρώμα. Στο 47 ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού έκανε το 1-1. Η Ρώμα είχε προηγηθεί με τον Μάλεν στο 22ο λεπτό. Τώρα βρισκόμαστε στο 51. Πάρμα Ρώμα είναι ισόπαλες 1-1. Ενώ στην Bundesliga Στο 82 η Χάιντενχάιμ φαίνεται να σφραγίζει τη νίκη της, εκτός έδρας νίκη, Κολονία Χάιντενχάιμ 1-3. Ενώ στο 80 στην Πρέμιερ η Άρσεναλ δεν μπορεί ακόμη να κάνει γκολ, παραμένει το West Ham Arsenal 0-0. Συνεχίζουμε από το Καραϊσκάκι.
0: Είχα μια περίεργη φάση εδώ στο χώρο του κέντρου, στο 40 λεπτό. Ο Τζέλσον Μάρτις έκανε την τρίπλα, το έκανε φάουλο Τσίφκοβιτς. Έδειξε πλεονέκτημα της αναμέτρησης. Όμως στη συνέχεια ο Τζέλσον δεν το κατάλαβε. Νομίζω ότι δόθηκε το φάουλο, έτσι σταμάτησε την πάρα με τα χέρια και έπαιξε στην συνέχεια. Ο διαιτητής αναμέτρησης, ο Χωσέ Μαρία Σάντσες Μαρτίνεθ, έδωσε το φάουλο στη συνέχεια, σφύριξε, εξήγησε το τι ακριβώς έγινε. Ο Καστορίνα, ο βοηθός του Λουτσέσκου, σηκώθηκε για να μαρτυρηθεί. Υπήρχαν κάποιες παρατηρήσεις προς το πάγκο του ΠΑΟΚ, όμως όλα καλά, δεν υπήρχε κάποια κάρτα. Έχουμε συνέχεια στην αναμέτρηση. Το 41 λεπτό μόλις μπήκαμε. Με τον Ρέτσο να παίζει αριστερά για το Πιρόλα. Ο ΠΑΟΚ πιέζει πιο ψηλά, με γεμίζει ο Πιρόλα.
1: Ναι, Φιλαδέλφια.
2: Είχαμε μια μικροευκαιρία τώρα στο κέντρο του άξονα της επίθεσης με τον Περέιρα να προσπαθεί να βγάλει την μπάλα και κάποιες κόντρες. Αλλά τελικά η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Λαφών, ο οποίος επαναφέρει τώρα με ελεύθερο βολέ. Που φτάνει κατευθείαν στον Θωμά Στρακόσκια. Η ΑΕΚ πάλι αναπτύσσει μια επιθετική πρωτοβουλία. Είναι πάνω κάτω η μπάλα γενικά στο παιχνίδι. Με πολύ ενδιαφέρον και ωραίο ρυθμό.
1: Και σε καλό απόγευμα και οι δύο γκολκίπερ σήμερα, ε.
2: Ναι, βέβαια. Και πολλή δουλειά, όπως έλεγα και πριν, στον χώρο του κέντρου. Απ' τη μία Μαρίν Πινέδα και απ' την άλλη Τσέριν Κοντούρης.
1: Μάλιστα.
2: Μεγάλες μάχες και με πολύ ωραίες προσπάθειες και από τους δύο εκατέρωθεν. Τώρα ο Καλάμπρια έχει κερδίσει ένα πλάγιο out. Στην περιοχή άμυνας του Παναθηναϊκού και δεξιά. Θέλει να βρει τον Ετέι. Όχι, τον Ταμπόρδα τελικά. Θα το επιστρέψει την μπάλα και διώχνει όπως ο Ιταλός σε έναν χώρο που είναι ο Μουκουντή με τον Αντίνο. Υπερέχει σωματικά ο Μουκουντή. Έρχεται ο Μαρίν, κάνει λάθος όμως. Το εκμεταλλεύεται ο Ταμπόρδα ανάμεσα σε Ρότα και Λερβάς. Δημιουργεί προϋποθέσεις για αντεπίθεση του Παναθηναϊκού. Κατάνε περιοχή με τον Αντίνο. Θα περάσει, θα βγάλει το πέναλτι ο Τετέι. Όχι, πιέζεται όσο έπρεπε από το Μουκουντή. Για να χαθεί η μπάλα και ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, το Πινέδα μαζεύει την μπάλα και παίρνει το φάουλ από τον Καλάμπρια που θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα το 44 λεπτό καθώς προσπάθησε να σταματήσει τον Μεξικάνο. Αυτό που λέγαμε και πριν, η μπάλα πάνω κάτω, παραλίγο να δημιουργήσει.
1: Πολύς ρυθμός εξαιρετικός από την αρχή στο ντέρμπι το Αθηναϊκό. Να σημειώσουμε και κάτι ακόμα, Λάκη, ότι σήμερα ο Ταμπόρδα, ίσως αν θυμάμαι καλά, παίζει για πρώτη φορά στη φυσική του θέση ουσιαστικά. Δηλαδή, ναι. Κεντρικός επιθετικός χαφ πίσω από το center four, κατά κάποιο τρόπο ένα σύγχρονο δεκάρι πια, γιατί δεν υπάρχουν τα κλασικά δεκάρια.
2: Έτσι φαίνεται, να σε αυτό το 4-4-2. Ή 4-4-1-1 αν θέλει την οφέλη.
1: Έτσι, μάλλον κάτι τέτοιο είναι, ναι, 4-4-1-1.
2: Ναι. Με πιο ελεύθερο ρόλο πίσω του και γύρω από το Τετέι.
1: Ακριβώς.
2: Κολώνα θα λέγαμε.
1: Ακριβώς.
2: Τώρα έχουμε φωνές και διαμαρτυρίες για μια κίτρινη που ζητάνε οι παίκτες της ΑΕΚ σε φάουλ που κέρδισαν έξω από την περιοχή και αριστερά του Παναθηναϊκού. Η μπάλα έχει στηθεί με το Μαρίν να ετοιμάζεται να το εκτελέσει.
1: Την πήρε, δεν την πήρε ο Καλάμπρια.
2: Την πήρε νωρίτερα.
1: Α, ήταν νωρίτερα. Εγώ βλέπω με μια καθυστέρηση λίγο εικόνα. Ναι.
2: Ναι, υπήρχε μια διαμαρτυρία για ένα σπρώξιμο στον πύλιο μέσα στην περιοχή. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι όμως. Τώρα, 43 λεπτό, ο Μαρίν έχει στήσει την μπάλα αριστερά.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Είδα το replay. Δεν υπάρχει κάτι.
2: 2-3 μέτρα από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Σε πολύ καλό σημείο. Να γεμίζει τώρα μέσα στην περιοχή. Είναι όλοι οι παίκτες των δύο ομάδων. Όσμερ στείνει το. Από τους
1: παρακολουθούμε τη στατική φάση για την ΑΕΚ και πάμε Καραϊσκάκι μετά.
2: Να δούμε τώρα τι θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν οι παίκτες της ΑΕΚ και συγκεκριμένα ο Μαρίν, αν και πάει κοντά του και ο Περέιρα και ο Πίλιος. Κάτι του λέει. Ετοιμάζουν μια κομπίνα. Ο Ρουμάνος τώρα θα το εκτελέσει. Γεμίζει στην καρδιά της άμυνας, αλλά παίρνει την κεφαλιά ο Βάρκα και την βγάζει out. Την πήρε την μπουκιά το στόμα του Μουκουντή, θα λέγαμε. Που ερχόταν με φόρα να την καρφώσει. Λειτουργήσε σαν αμυντικός ο Ούγγρος και έσωσε το Παναθηναϊκό από μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Στο 83ο λεπτό στην Πρέμιερ η Άρσεναλ βρίσκει τον τρόπο να ξεκλειδώσει την απέναντι εστία με σκόρο τον Τροσάρ. West Ham Arsenal 0-1 και είμαστε στο 84. Πάμε στο Καραϊσκάκι.
0: Τσικίνιο από τα αριστερά, έχει την μπάλα στο δεξί. Καθυστερεί ο Τσικίνιο, αφήνει για τον Νεμπρούνο. Είναι και ο Τζέλσον τώρα που θα πάρει την μπάλα. Με τον Νεμπρούνο να κάνει το overlap. Ο Τζέλσον φέρνει την μπάλα στο δεξί. Θα προσποιηθεί, παίζει αριστερά για τον Μπρούνο που έχει χώρο να κάνει τη σέντρα. Θα σεντράρει, καλή είναι. Στην καρδιά τη άμυνα, τελευταία στιγμή, πήρε ο Μπάμπα Ράχμα την πουκιά από το στόμα του Ελκαμπή. Αν η μπάλα πέρναγε, είναι πολύ πιθανό ο Ελκαμπή ανάμεσα σε Μπάμπα Ράχμα και Μιχαηλίδη να μπορούσε να φτάσει πρώτο στην μπάλα. Την ακούμε στη συνέχεια ο Ελκαμπή. Όμως αυτή η αλλαγή της τροχιάς της μπάλας μετά το ακούμπι μας και το κεφάλι του Μπάμπα Ράχμαν χάλασε τα σχέδια του Αγίου Μπελγαμπή. Στο 45 λεπτό είμαστε, τελευταίο λεπτό κανονικής διάρκειας. Η αναγκαστική αλλαγή του Ντανιέλ Ποντέ έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε υπόλοιπο 15 λεπτό από τη στιγμή που βγήκε, καθώς ο Ολυμπιακός έχει ρίξει πολύ την απόδοσή του. Είχε ποντάρει πολλά ο Λουίς με τη Λίμπαρ στην αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού. Ο Τζέλσον μέχρι στιγμής είναι θετικός, αλλά ο Ποντέ, ξαναλέω νωρίτερα, ήταν σε πάρα πάρα πολύ καλή μέρα. Εκτελεί το out, ο Παβλέκα γεμίζει, έτσι για τον Ελκαμπή. Ελκαμπή κλείνεται, χάρη την μπάλα. Ο Ιβανούσης κερδίζει, λάθος. Απομακρύνει ο Ρέτσος, θέλει να το εκμεταλλευτεί ο Ροντινέι. Τελευταία στιγμή βγαίνει ο Παβλέκα στα όρια της δικής του περιοχής. Θα απομακρύνει την μπάλα, θέλει να βρει τον Παπαρά. Για την ακρίβεια όμως έκανε λάθος, εκτελεί γρήγορα το πλάγιο Ολυμπιακός. Με το Ροντινέα το δεξιά. Θα φτάνει την μπάλα ο Μιχαηλίδης σε πλάγιο out. Δύο λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος. Ξεκινάει από τώρα με τον Κωστίνια το δεξιά να φέρει την μπάλα στο αριστερό. Να πηγαίνει παράλληλα να αλλάζει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Μπρούνο. Μπρούνο για τον Τζέλσον. Τζέλσον από τα αριστερά έχει τον Μπρούνο, φέρνει την μπάλα στο
1: αριστερό. Μας καλή Νέα Φιλαδέλφεια, μισό λεπτό, έλα Λακή.
2: Ένα νέο φάουλ σε καλό σημείο ακριβώς στο 45 λεπτό.
1: Να το παρακολουθήσουμε. Ναι, ναι.
2: Από δεξιά με το Μαρίν, μερικά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Πάλι όλοι μέσα στην περιοχή του Λαφών. Ο Όσμερς τοποθετεί τους παίκτες έτσι κατά το δυνατό, σωστά.
1: 20 φάουλ στο ντέρμπι μέχρι τώρα.
2: Γεμίσει ο Μαρίν, η κεφαλιά του Βάρκα και 1-0 για την ΑΕΚ. Το γκολ ήρθε στη νίκη του πρώτου ημιχρόνου. Αλλά έχει δείξει offside. Έχει δείξει offside. Είναι σηκωμένη σημαία του επόπτη. Για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Αμέσως σκοπάζουν οι πανηγυρισμοί. Δεν μπορούσα να καταλάβω στην κανονική φάση τι ακριβώς έγινε. Ο Βάρκα κάρφωσε την μπαλά. Εκεφαλιά στα δίκτυα του Λαφών μετά το φάουλ του Μαρίν. Ο Όσμερς συμβουλεύεται τώρα φυσικά και το ΒΑΡ. Στο ΒΑΡ είναι γυναίκα διαιτητής.
1: Για να δούμε και replay. Για να δούμε και replay.
2: Για να δούμε. Είναι πολύ ωριακή φάση. Ίσως και να μην είναι offside το Βάρκα. Περιμένουμε την τελική ετοιμιγωρία. Τις γραμμές που λέμε ακριβώς στη λήξη του πρώτου μηχρόνου, πιο ενδιαφέρουσα φάση εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Για να δούμε τώρα, αποφασίσει το ΒΑΡ προφανέστατα. Είναι πολύ ωραία εκεί η φάση. Δεν ξέρω, Δημοσθένη, αν είχες εσύ στο replay κάποια άλλη άποψη.
1: Όχι, όπως το είπες, είναι ωριακή και είναι δύσκολο. Δεν μπορώ να το δω από αυτή την, από αυτή την οπτική.
2: Βέβαια,
1: γωνία, την κάμερα που μας το δώσαν.
2: Την σημαία του για να είναι καλυμμένος. Αλλά τώρα θα αποφασίσει το ΒΑΡ.
1: Τουλάχιστον από την κάμερα που το είδαμε, ένα replay δεν φαίνεται τίποτα. Δεν μπορείς να καταλάβεις.
2: Ναι. Ναι. Αυτό είδα και εγώ, δεν μπορούσα να διακρίνω. Ήταν όλοι μαζί εκεί και ό,τι και να είναι, είναι σε θέμα χιλιοστού.
1: Σωστά, σωστά. Στο Καρασκάκι έχουμε κάτι, μόνο αυτό θέλω.
0: Καρασκάκι έχουμε τη λήξη πρώτη ημιχρόνου, Δημοσθένη 0-0.
1: Θα γυρίσουμε σε σένα να μας κάνεις μια αποφώνηση πρώτου μέρους. Μισό λεπτό, πάμε Νέα Φιλαδέλφεια.
2: Εδώ περιμένουμε ακόμα την ετοιμιγωρία του ΒΑΡ. Προσπαθούμε να ξαναδούμε. Είναι πολύ ωριακή η φάση.
1: Μόνο οι γραμμές λες θα μας διαφωτίσουν.
2: Μόνο οι γραμμές σίγουρα. Το χέρι του Βάρκα φαίνεται να προεξέχει, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι ικανό.
1: Όπως το λες, και εγώ βλέπω λίγο χέρι όμο να προεξέχουν. Τώρα
2: ακριβώς,
1: τι να σου
2: είναι
1: πω.
2: Πολύ ωριακό, ίσως και να είναι γκολ για την ΑΕΚ. Περιμένει ο κόσμος με μεγάλη αγωνία βέβαια. Να δούμε προφανώς τώρα. Η τριγωνομετρία έχει το λόγο.
1: Αυτός ο ικανότατος κεφαλοσφαιριστής που λέγεται Βάρκα.
2: Όχι, το ακυρώνει. Το ακυρώνει. 0-0. Άκυρο το γκολ. Και δεν έχει λήξει ακόμα το πρώτο ημίχρονο. Θα συνεχιστεί με το Λαφόν να επαναφέρει την μπάλα. Να, η μεγάλη ευκαιρία στο 45 για την ΑΕΚ.
1: Για να πάρουμε μια περιληπτική εικόνα του πρώτου μισού στο Καραϊσκάκι από το Θέμη Παλιούρα.
0: Πάντως, να κάνω μια επέμβαση σχετικά με τη Φιλαδέλφια. Το χέρι δεν μετράει και αν είναι offside δεν μετράει το χέρι. Όμως, άμα είναι offside για το πρώτο
1: σωστά, σωστά, σωστά, σωστά. Απλά που θέλαμε να. Και... Δεν ναι, έχουμε ναι, δει ναι. Τις γραμμές ακόμα εκεί. Για πες.
0: Δεν έχω εικόνα, δεν έχω εικόνα. Απλά ναι. Και θα το μεταφέρω για τον, και για τον κόσμο. Λοιπόν, όσον αφορά στο Γιώργιο Καραϊσκάκι, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερο στον ΠΑΟΚ, ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά. Είχε έχουν κερδίσει 3-0 στο πρώτο δεκάλεπτο. Νομίζω αυτό είναι δεικτικό με την κατοχή τη μπάλα. Θα είναι υπέρ του Ολυμπιακού και το ΠΑΟΚ να μην μπορεί να περάσει τη σέντρα που λέμε. Ο ΠΑΟΚ έχει πατήσει 2 φορές την περιοχή του Τσολάκη. Ο Ολυμπιακός έχει αρκετές επαφές μέσα στην περιοχή του Παβλέκα.
1: Ήταν πλήγμα ότι βγήκε ο Ποντένσε γιατί ήταν φορτσάτο σήμερα.
0: Θα ήταν το επόμενο που θα έλεγα ακριβώς δημοσθένη. Στο πρώτο μισάρο Ολυμπιακός, ειδικά από τα αριστερά, με Νταγιέλ Ποντένσε και Μπρούνο να συνδυάζονται πολλές φορές και τον Πορτογάλο να πηγαίνει και στι ατομικές ενέργειες, δημιούργησε πολλά ρήγματα. Από τη στιγμή που έγινε αναγκαστική αλλαγή ο Ποντένσε, καθώς είχε χτύπημα στο κεφάλι από μια σύγκρουση με τον Μπρούνο, έχει πέσει πολύ από του Ολυμπιακού στα τελευταία 15 λεπτά του πρώτου μηχρονίου.
1: Και έφυγε και κατευθείαν για αποδυτήρια ο Πορτογάλος, ίσως να πάει για κάποιες εξετάσεις. Ίσως προληπτικά.
0: Ζαλιζόταν πολύ ο Ντανιέλ Ποντένσε με τον Ολυμπιακό.
1: 8 τελικές, βλέπω στατιστική τώρα, Θέμη, 59% Ολυμπιακός κατοχή. 8 τελικές για τους Ερυθρόλευκους, μόλις μία για τον ΠΑΟ. Καμία στην αιστεία, λογικά είναι αυτό το σου του Κέννη, μάλλον.
0: Αυτό το σου του Κέννη είναι ακριβώς. Τον Ολυμπιακός είχε.
1: Τρεις Ολυμπιακός στην αιστεία, με πιο καραμπινάτι, όπως λέμε απλά ποδοσφαιρικά λαϊκά, το τέτατε του Ελκαμπή με τον Παβλέγκα.
0: Ο Ολυμπιακός είχε πολύ καλή ευκαιρία στο 6 με το τσικίνιο, το σούτ του πέρασε κατοστάλιλο δεξικά στο δοκάρι. Είχε την καθαρή ευκαιρία, η πιο μεγαλύτερη στον αγώνα, με τον Ελκαμπή, τέταρτο με τον Παβλέκα, να προσπαθεί να σκάψει τον Τσέχο τερματοφύλακα και τον Παβλέκα να αποκρούει. Και σε, μετά από περίπου 25 δευτερόλεπτα, διπλή ευκαιρία με Ποντένσε να αποκρούει ο Παβλέκα. Μάλιστα. Και στη συνέχεια ο τσικίνιο να μην μπορεί να κερδίσει τον Τσέχο.
1: Ωραία. Αυτά από μένα, ωραία, ωραία. Ευχαριστώ τον Θέμη. Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο και στη Νέα Φιλαδέλφεια και αυτό 0-0, Λάκη Κοτσιώτη.
2: 0-0 με τη μεγαλύτερη φάση να είναι στο 45 λεπτό. Το γκολ που ακυρώθηκε τελικά ήταν offside του Βάργα, με την κεφαλιά του Βάργα. Πολύ ωριακό. Δεν έχουμε δει ακόμα τις γραμμές, αλλά προφανώς εφόσον ακυρώθηκε είναι πλέον ιστορία. Δεν αξίζει να το συζητάμε, αν και υπάρχουν διαβουλεύσεις εδώ με τον διαιτητή. Βλέπω και τον Νίκολιτς να μιλάει με τον τέταρτο. Σε γενικές γραμμές ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Με την μπάλα πάνω κάτω και τον Παναθηναϊκό να διεκδικεί ό,τι παραπάνω μπορεί από το παιχνίδι. Η ΑΕΚ να ανεβάζει ρυθμό σιγά σιγά σταδιακά. Και με πολύ αποφασιστικότητα στα μαρκαρίσματα οι παίκτες της να κερδίσουν κάποια μέτρα. Το αγκάθι για την ΑΕΚ είναι ότι έχει ήδη τους Μουκουντή και Ρέλβας με κίτρινη κάρτα, τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, και να έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το διαχειριστεί αυτό. Και από εκεί και ύστερα, αν θα αλλάξει κάτι στο δεύτερο μέρος, με τους πλάγιους χαφ να μην βοηθάνε τόσο πολύ και κυρίως τον Κοϊτά, θα έλεγα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ τον Λάκη Κοντσιώτη για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου από την All Win Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ επίσης 0-0 σε αυτή την τέταρτη αγωνιστική, με τα παιχνίδια να διεξάγονται ταυτόχρονα παράλληλα, που παρακολουθούμε για τη στοίχημαν Super League, τα play-off εδώ από τον 943 Interveten Sports. Κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι στην Αγγλία φτάσαμε στο 90-2 για την Premier. Η Arsenal έστω και δύσκολα, μην προτρέξω, φαίνεται να το παίρνει το match, αυτό που θέλει, στο μεγάλη μάχη του τίτλου με τη Manchester City. West Ham Arsenal είναι 0-1 με τον κόλ του Τροσάρ, θυμίζω, από το 80 λεπτό. Καθυστερήσει και στη Γερμανία για την Bundesliga στο 90-4. Κολονία Χάιντενχάιμ είναι στο 1-3, έχει κλειδώσει το διπλό εδώ. Ημίχρονο στην Πριμέρα, ο Βιέδο Χετάφε χωρίς τέρματα, οι δύο αντίπαλοι 0-0. Ενώ στο 63ο λεπτό παραμένει στη Σέρια A το Πάρμα Ρώμα 1-1 με την ισοφάριση για τους Παρμιτζάνι. Στο 47, θυμίζω, από τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα. Ο Γιώργος Γελάκης είναι μαζί μας τώρα για να μας κάνει το σχόλιο του για αυτό το πρώτο ημίχρονο των δύο μεγάλων ντέρμπι αυτής της τέταρτης αγωνιστικής. Γιώργο.
15: Καλησπέρα, Δήμο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι σε κάποια από τα δύο γήπεδα που γίνονται τα παιχνίδια θαυμάζουμε το ποδόσφαιρο που παίζεται. Όχι. Σε κανένα γήπεδο δεν σημαίνει αυτό. Ένταση υπάρχει και προσωπικές μονομαχίες υπάρχουν πολλές, αλλά δεν υπάρχει κάτι το άξιο λόγο. Ξεκινώντας από τον ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας, νομίζω ότι μετά το 10-15 λεπτό η ΑΕΚ άρχισε να βρίσκει ένα βηματισμό, διότι σωστά κατά τη γνώμη μου ο Ράφα Μπενίτες είχε δώσει εντολή για πίεση ψηλά για να μην μπορέσει να αναπτύξει το παιχνίδι της. Από ένα σημείο και μετά όμως, από το 15ο λεπτό περίπου, άρχισε να ανεβάζει στροφές ο Μαρίν και να δημιουργεί για το παιχνίδι της ΑΕΚ. Το πήρε πάνω του, η ΑΕΚ βρήκε μέτρα μέσα στο γήπεδο και άρχισε να πιέζει τον Παναθηναϊκό. Έβγαλε και μια-δυο φάσεις και ένα γκολ ακυρωμένο στις λεπτομέρειες, εν πάση περιπτώσει στα εκατοστά. Είναι καλύτερη η ΑΕΚ από το σημείο εκείνο, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι τον έχει λιώσει τον Παναθηναϊκό, τον έχει πατήσει, τον έχει βάλει κάτω κτλ. Έναν ελλειπή Παναθηναϊκό. Προσωπικά θα περίμενα από την ΑΕΚ πολύ καλύτερη εμφάνιση και πιο παραγωγικό παιχνίδι.
1: Ίσως υπάρχει και αυτό το. Θεωρείς ότι.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα.
11: ηλεκτρολογικό υλικό, φωτιστικά, Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
17: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
18: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
17: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
18: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
17: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
18: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
17: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
18: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
11: Το ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, με εξειδίκευση, επιστημονική μέρημνα και αμεσότητα, Άννα Χρονοπούλου. Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, τεχνικά μέλη, αναλώσιμα, οξυγονοθεραπεία, CPAP, κάλσες καλσών φλεβίτιδας, είδη κατοίκων νοσηλείας και εξελιγμένα ακουστικά βαρικοείας. Άννα Χρονοπούλου. Βοηθήματα πρόληψης, φροντίδας, περιποίησης και αποκατάστασης για την κάθε ανάγκη σας. Στην Καλαμάτα, Αριστοδήμου 90 και δεύτερο κατάστημα, Μητροπέτροβα 2. Μεσίνη, Δημητρίου Κούτσικα 45 και στο www.aamedicals.com. Τηλέφωνο 27210-88731.
19: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
20: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smartwatch. Self-service laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
6: Με τον έξυπνο τρόπο.
21: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
22: Έχουμε Αλφα παντού.
21: Δηλαδή?
22: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
23: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
24: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
25: Συντονίσου.
1: Δεν θα διορθώσω, απλώς βλέπω ότι στο 90-10 το πήρε πίσω και την αρχική υπόδειξη με το VAR. Δεν έχω εικόνα και δεν μπορώ να σας πω τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά βλέπω από τις αλλαγές στο κομπιούτερ μου με την ενημέρωση που γίνεται ότι στο 90-10 η αρχική απόφαση υπόδειξη από VAR για έγκυρο γκολ της West Ham την έχουν πάρει πίσω οι διαιτητές και έχουμε στο 90-10 West Ham Arsenal 0-1.

Επίσης να επενδυμίσουμε για τη Super League, τη Στίχημαν Super League, σε ό,τι αφορά τον όμιλο του Conference, όπως λέμε, για τις θέσεις 5 έως 8. Είχαμε σήμερα μια νίκη του Άρη επί του Όφη με 3-1. Είναι τρίτη σερή νίκη του Άρη επί του Όφη. Στο 19 ο Γκαρέ το 1-0, στο 42 Κουαμέ το 2-0, στο 3-0 ήρθε πάλι από τον Κουαμέ στο 78 και ο Νέιρα απλώς μείωσε με τον γκολ της τιμής για τον Όφη στο 88 λεπτό. Τελικό, επαναλαμβάνω, Άρης Όφη 3-1. Τριάρα έπεσε και στο άλλο μάτς. Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Εντυπωσιακή νίκη της ομάδας της Λεβαδιάς. Οι βιωτοί με τον Πεντρόζο 40 έκαναν το 1-0. Ο ίδιος παίκτης στο 55 πέτυχε το 0-2 και ο Βίχος στο 71 το λεπτό ολοκλήρωσε αυτό το τρίγωνο των γκολ, την τριάδα των γκολ για την ομάδα της Λεβαδιάς. Τελικό αποτέλεσμα Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Η βαθμολογία των play-off για τις θέσεις 5 έως 8 μετά από 4 αγώνες. Λεβαδιακός 28, Άρης 25 βαθμοί, Όφη 20, Βόλος 17. Η επόμενη αγωνιστική έχει τα παιχνίδια στις 5 το απόγευμα, είναι την προσεχή Τετάρτη 13 Μαΐου. Βόλος Άρης, Λεβαδιακός Όφη στις 5 το απόγευμα και τα δύο μάτς ταυτόχρονα. Was always bound down by the river. I faced the past down. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Γιαννικόπουλος με ενημέρωσε ότι τον γκολ ακυρώθηκε της West Ham ως επιθετικό φάουλ. Άρα λοιπόν, και μάλιστα σφύριξε και όλος ο διαιτής στη λήξη. Σημειώστε, τελικό West Ham Arsenal 0-1. Τώρα, τι σημαίνει αυτό, γιατί εδώ έχουμε ότι ανοίγει λίγο η ψαλίδα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Βλέπω την Arsenal στους 79 πρώτη με 42 όμως αγώνες, προσέξτε. Η Manchester City είναι 5 βαθμούς πίσω, 79 η Arsenal, 74 οι πολίτες, αλλά σε 40 αγώνες έχουν 2 παιχνίδια λιγότερα οι πολίτες. Όλα γίνονται, και ειδικά όταν μιλάμε για Αγγλία, και ειδικά όταν μιλάμε για το επίπεδο αυτών των βασικών διεκδικητών, των δύο μονομάχων για την Premier, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος φέτος στην Αγγλία.

Η επόμενη είδηση που είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα ενός αγώνα και ένα δεδομένο πλέον που έχουμε, ότι δηλαδή η Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι πρωταθλήτρια μαθηματικά Ουκρανίας για φέτος, ενδιαφέρει έμεσα τον Ολυμπιακό. Προσέξτε τώρα. Η Σαχτάρ νίκησε με 4-0 σήμερα την αντίπαλό της, την Πολτόβα, και έτσι κλείδωσε τον τίτλο τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της σεζόν. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Ότι το ενδιαφέρον των Ουκρανών στρέφεται στις εξελίξεις των δικών μας play-off, καθώς από τη δική τους έκβαση θα εξαρτηθεί και το ευρωπαϊκό μέλλον της Σαχτάρ για τη σεζόν 26-27. Αυτή τη στιγμή η Σαχτάρ βρίσκεται στη θέση, κυρίες και κύριοι, που οδηγεί απευθείας στη League Phase του Champions League. Όμως αυτό το σκηνικό ενδεχομένως να αλλάξει εφόσον ο Ολυμπιακός κατακτήσει το Πρωτάθλημα Ελλάδας. Λέμε έτσι. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο οι Ερυθρόλευκοι θα εξασφαλίσουν τα απευθείας εισιτήρια, για να καταλάβουμε όλοι τι σημαίνει αυτό για τη League Phase, και η Σαχτάρ θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή της πορεία από τον δεύτερο προγραμματικό γύρο. Όλα αυτά βέβαια αν ο Ολυμπιακός νικήσει σήμερα, δεν τα καταφέρει η ΑΕΚ απέναντι στον ΠΑΟΚ, και εν τέλει με δύο αγωνιστικές ακόμα να απομένουν εκτός από τη σημερινή, την τρέχουσα στο δικό μας πρωτάθλημα, στη Stoiximan Super League, ο Ολυμπιακός κατακτήσει το πρωτάθλημα. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν όλα αυτά που είπαμε νωρίτερα για την Σαχτάρ, που είναι και μαθηματικά πλέον πρωταθλήτρια Ουκρανίας για φέτος.

0: Και όλο και περισσότερες πληροφορίες έχουμε διαφωτισμό σχετικά με το τι έγινε στο West Ham Arsenal. Το επιθετικό φάουλ έγινε πάνω στον Ράγια. Αυτό τελικά έδειξε το VAR που κράτησε πολλή ώρα και αρχικά η απόφαση ήταν να κατακυρωθεί τον γκολ υπέρ της West Ham. Έγινε το τσεκάρισμα και τελικώς ακυρώθηκε τον γκολ για επιθετικό φάουλ. Έτσι λοιπόν παρέμεινε και έτσι τελείωσε το 0-1 τελικό αποτέλεσμα στο West Ham Arsenal. Άρχισαν μόλις τα παιχνίδια, το δεύτερο ημίχρονο, και σε Καραϊσκάκη και σε Νέα Φιλαδέλφεια. Πάμε στο Καραϊσκάκη, στο Θέμη Παλιούρα, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: Όπως ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τον Πάπα να κάνει μια παλιά στον Κοφίτια να τραβήνει την παλαιά, όχι δεν τελείχε και εκτός γραμμής. Είναι πλάγιο το Κυριακό, με τον Κοφίτια να εκτελεί το πλάγιο από τα δεξιά. Αυτό είναι το λεπτό, δεν υπάρχει έγινε αναγκαστική αλλαγή από δέσκη που έχει πει και ο Μάρτιν με το πίδημα που είναι Πορτογάλο στο κεφάλι. Ο Ταφίνη έχει την μπάλα στο κέντρο και ήταν χέρι σαν του Ολυμπιακού. Είναι έχουν χέρι και πάλι με τον Ολυμπιακό.
0: Έχει ένα μικρό πρόβλημα η γραμμή του Θέμη Παλιούρα. Πάω στη Νέα Φιλαδέλφια γιατί και εκεί άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στο Λάκη Κοντσιώτη και θα ξαναγυρίσουμε στο Φάληρο.
2: Νέα Φιλαδέλφια 0-0 εδώ μόλι ξεκίνησε ο αγώνα για το δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε ένα μικρό τραυματισμό του Κουντούρη χωρί όμω κάτι το ιδιαίτερο. Και η μπάλα στα πόδια παιχτών της ΑΕΚ που θα συνεχιστεί με ο ελεύθερο του διαιτητή του Όσμερς. Θυμίζω ότι 0-0 παραμένει το σκορ παρά τον γκολ που επιτεύχθηκε αφού ακυρώθηκε στο τέλος του πρώτου μηχρόνου την κεφαλιά του Βάρκα. Σύμφωνα με τον Βάρ, οριακό το offside. Το 300 τώρα παίζει με τον Πινέδα που βρίσκεται σε θέση δεξιού μπακ. Ο Ρώτα έχει ανέβει ακόμα πιο μπροστά σαν εξτρέμ. Θα πάρει τώρα την μπάλα. Έχει μπροστά του Αντίνο Κυριακόπουλο. Κάνει το λάθος. Ο Κυριακόπουλος θα κερδίσει και φάουλ από τον Κοϊτά. Στην περιοχή άμυνα του Παναθηναϊκού και αριστερά. 47ο λεπτό εδώ στη Φιλαδέλφια, 0-0. Η ΑΕΚ περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα ξεκινήσει το δεύτερο μήχρονο με πόση ένταση και η ορμή θα λέγαμε από τα αποδυτήρια προκειμένου να διεκδικήσει αυτό που θέλει, τον γκολ που θα της δώσει την πολυπόθητη νίκη. Αλλά είναι και ο Παναθηναϊκός πολύ επικίνδυνος όπως τώρα σε αυτή τη φάση με το ταπόρτα από αριστερά να δημιουργεί καταστάσεις. Έχει τον Λάζαρο Ρώτα μπροστά του, θέλει να περάσει, θα βγάλει μια ωραία σέντρα. Ο Τετέι δεν θα βρει την μπάλα όπως θέλει και θα φύγει out. Το ύψος του πέναλτι είχε τις προϋποθέσεις ο Τετέι να βρει καλύτερα την μπάλα, αλλά δεν το κάνει και η μπάλα φεύγει έχοντας έτσι μια ανακμετάλλευτη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ο Στρακώσια τώρα επαναφέρει, δίνοντας την μπάλα αριστερά στον Πίλιο. Αεκολέες στις εξέδρες από την κατάμεστη Αγία Σοφιά που προσπαθούν να δώσουν την παραπάνω όθηση που χρειάζονται οι παίχτες του Μάρκο Νίκολιτς. Ρέλβας με τον Λάζαρο το Ρώτα στην περιοχή άμυνας της ΑΕΚ. Πιέζει ο Παναθηναϊκός ψηλά. Ο Κοϊτά τώρα έχοντας στην πλάτη του τον Κυριακόπουλο στο χώρο του κέντρου. Έχει γυρίσει και θέλει να τον περάσει με ταχύτητα. Βάζει δύναμη ο Κοϊτά. Τελικά οι κόντρες.

0: Μαρίνα ανάμεσα από δύο, κάνει τελικά το λάθος, μπάλα out. Τελειώνει αυτή η προσπάθεια της ΑΕΚ, ολοκληρώνοντας και το 41ο λεπτό σιγά σιγά εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κάθε λεπτό που κυλάει και δεν μπαίνει γκολ θα είναι πολύ αγχωτικό, θα ανεβάζει πολύ το άγχος για τους παίκτες της ΑΕΚ. Κουντούρης με τον Πάλμερ Μπράουν να διώχνει όπως όπως. Ο Πίλιος είναι εκεί. Με μια κεφαλιά στον χώρο του κέντρου τροφοδοτεί τον Πινέδα. Ακίνητος ο Πινέδα. Διαγώνια κούρσα τώρα, τον κυνηγάει ο Αντίνο. Τον περνάει όμως ο Μεξικάνος. Δεν μπορεί να τον κρατήσει. Έχει φτάσει έξω από την περιοχή και δεξιά σαν εξτρέμ. Θέλει να βγάλει τη σέντρα. Η κομπάλα κοντράρει όμως και απομακρύνει αμυντική του Παναθηναϊκού. Μουκουντή με τετέι. Ο Μουκουντή βάζει ωραία το σώμα του για να μπλοκάρει τον Έλληνα σέντερ φορ του Παναθηναϊκού. Και ωραία να σπέζει με το 300 βγάζοντας εύκολα την άμυνα.
1: Για πάμε στο Καραϊσκάκι. Έλα Θεμή. Όχι, δεν τον ακούμε, υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, ξανά Νέα Φιλαδέλφεια, ενοχλούνται ο κόσμος στα αυτιά του. Δεν χρειάζεται. Έλα Λάκη.
0: Ναι, και πάλι από τη Φιλαδέλφεια. 20 λεπτό, ο κόσμος βοηθάει με το αμέγιστα την ομάδα του Νίκολιτς να πιστέψει στο γκολ και να το κάνει. Ξεκινάει μια επίθεση τώρα ο Μουκουντή με το Ρέλβας. Αεκολέ στις εξέδρες. Από αριστερά ο Περέιρα. Ενώ έχει σηκώσει και αρκετούς παίκτες και κάνουν ζέσταμα και ο Νίκολιτς και ο Μπενίτερ. Θα δούμε ποιες θα είναι οι πρώτες τους κινήσεις. Ακόμα δεν έχουμε αλλαγές από κανένα προπονητή, να θυμίσω, στο ημίχρονο. Μάριν δεξιά για τον Κοϊτά. Έχει τον Αντίνο μπροστά του. Σε θέση εξτρέμο Κοϊτά. Ξεκινάει μια κούρσα, τον περνάει. Θέλει να την βγάλει μέσα στην περιοχή. Ο Κυριακόπουλος όμως αντιλαμβάνεται την πορεία της μπάλας. Ανακόπτει και ξεκινάει αυτός μια κούρσα. Τον κυνηγάει ο Περέιρα. Γιάννη όλη την αριστερή πλευρά. Φτάνει στην επίθεση τώρα. Ενώ έχει ο Μουκουντή κλείσει πάνω του. Θέλει να βρει το Τετέι, δεν μπορεί όμως γιατί εκεί επιστρέφει ο Πινέδα. Ο Πανταχού Παρών Πινέδα. Και παίρνει την μπάλα ξεκινώντας μια επίθεση για την ΑΕΚ. Συνεχίζεται αυτό που είχαμε και στο πρώτο ημίχρονο. Η μπάλα πάνω κάτω, με εξωτοτικό ρυθμό θα λέγαμε, να δούμε τι θα αντέξει. Μαρίν στον Πίλιο. Ο Πίλιος πολύ ωραία σε θέση αριστερά για τον Βάρκα. Είναι ο Πάλμερ Μπράουν όμως, βάζει καλύτερα το σώμα του. Γυρίζει το λαφόν που διώχνει όπως όπως. Η μπάλα στον άξονα. Ο Ρέλβας.
1: Στο Καραϊσκάκι το παιχνίδι είναι στο 51ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι πάντοτε στο 0-0. Ο Ολυμπιακός είναι, έχει ένα δίλεπτο που παίζει τον ΠΑΟΚ σαν τη γάτα με το ποντίκι, έχει χάσει δύο σημαντικές ευκαιρίες, βομβαρδίζει την εστία του Παυλένκα και πραγματικά το σκηνικό είναι εγκατεστημένο στην περιοχή του δικεφάλου του Βορρά. Αν μπορούμε να πάμε στο Φάλαιρο, θα επιχειρήσουμε πάλι, είχαμε ένα μικρό τεχνικό προβληματάκι τώρα, μπορεί να μας ακούει το Καραϊσκάκι. Α, θα τον καλέσουμε σε λίγο. Ωραία, πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια πάλι.
0: Παίρνουμε στη Φιλαδέλφεια λοιπόν, ο Τουμπά έχει αναλάβει να εκτελέσει ένα φάουλ από την περιοχή άμυνάς του. Ξεκινώντας μια επίθεση είναι και ο Τσέριν κοντά. Ο Τσέριν θα παίξει πλασταριστά με τον Πάλμερ Μπράουν. Αυτός τώρα θα παίξει, ψάχνει κάθετα τα μπόρτα, δεν το βρίσκει και γυρίζει πάλι στο Τουμπά. Είναι ο Τσέριν ανάμεσά τους που θα πάρει τελικά την πρώτη μπάσα. Αρχηγός σήμερα του Παναθηναϊκού με τον Κουντούρη. Πιέζεται όμως από τον Μαρίν και τον Γιώβιτς. Ξανά η μπάλα στους αμυντικούς του Παναθηναϊκού πίσω στον Τουμπά συγκεκριμένα. Του βρίσκει κάθετα τον Αντίνο. Ωραία ο Τσέριν από αριστερά, τον κυνηγάει ο Γιώβιτς. Ο Τετέι με τον Μουκουντή πάντα στις μεγάλες τους μάχες. Ο Τσέριν, ο Παντελίδης σε θέση center forward έξω από την περιοχή. Στον άξονα θα ψάξει το πόδι του, θα σουτάρει. Άσχημα πολύ όμως, ενώ είχε καλές προϋποθέσεις. Ενώ είναι στο έδαφος ο Τετέι από την προηγούμενη φάση, από τη μονομαχία του με τον Μουκουντή. Πρέπει να τον πάτησε άθελά του ο παίκτης της ΑΕΚ. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Η μπάλα συνεχίζεται τώρα με τον Πίλιο από αριστερά να ανεβαίνει. Αλλά ο Όσμερς σχολαστικός.
1: Ο Καραϊσκάκη άλλη μια προσπάθεια. Για να δω Θέμη. Δεν θέλει σήμερα, δεν θέλει. Λοιπόν, συνεχίζουμε Νέα Φιλαδέλφεια στο 53ο λεπτό. 0-0 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να διορθωθεί αυτό. Λοιπόν, ο Μουκουντή με το Μαρίν. Μουκουντή. Ρότα δεξιά. Πινέδα στο χώρο του κέντρου. Ο Ρότα ανεβαίνει, παίρνει κάποια μέτρα. Κάνει κίνηση ο Βάρκα, δεν θα του δώσει την μπάλα. Ο Πινέδα είναι σε θέση δεξιού χαφ. Αργά-αργά σηκώνει το κεφάλι ο Μεξικάνος. Έχει ανέβει και ο Πίλιος απέναντι. Αυτόν θέλει να βρει και τα καταφέρνει. Ο Πίλιος θα κάνει το δύσκολο κοντρόλ έχοντας μπροστά του τον Παντελίδη και παίζει από μέσα με τον Μαρίν. Ο Μαρίν αναγκάζεται να γυρίσει υπό την πίεση του Κοντούρη στο Μουκουντή να βρει στήριγμα. Νέα επίθεση για την ΑΕΚ με υπομονή προσπαθώντας να βρει το κατάλληλο διάδρομο για να αντεπιτεθεί. Δεξιά ο Πινέδα. Δυνατή παλιά αλλά θα την πάρει ο Βάρκα. Θα κάνει κακό κοντρόλ όμως και γρήγορα ανακτούν οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Ο Λαφόν διώχνει όπως όπως. Σε ένα χώρο που είναι ο Μαρίνης θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Ο Περέιρα με τον Πάλμερ Μπράουν. Ο Πάλμερ Μπράουν θα πάρει την μπάλα. Ο Κουντούρης κάνει λάθος. Να ο Περέιρα με την εμπειρία του. Κοντράρει την μπάλα. Δεν θα προλάβει όμως, την είχε ανοίξει πολύ. Ο Καλάμπρια τώρα από δεξιά. Περνάει τον χώρο του κέντρου. Δίνει στον Κουντούρη. Τον κυνηγάει ο Πινέδα. Είναι ο Ταμπόρδα. Με καλές προϋποθέσεις. Ο Παντελίδης δεξιά με τον

0: φίλιο μπροστά του. Σαν εξτρέμο Παντελίδη. Θέλει να πατήσει περιοχή, το κάνει. Η αριστερό του πόδι σουτάρει, την μπάλα πάνω από τα δοκαρία του 300. Άνοιξε πάλι η άμυνα τη ΑΕΚ στη φάση αυτή. Βρήκε ο Παντελίδη στο χώρο να σουτάρει, άσχετα αν δεν το κάνει σωστά. 54 λεπτό το 0-0 παραμένει. Ο Ρέλβα ξεκινάει. Εμπρό αριθμητική κεφαλαία από την εξέδρα. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να διασπάσει την καλά οργανωμένη αμυντική διάταξη του Παναθηναϊκού. Ένας Παναθηναϊκός που παίζει σαν να διεκδικεί και αυτός, θα λέγαμε, το πρωτάθλημα σήμερα. Σίγουρα τον τιμά αυτή η στάση, αν μη τι άλλο. Ο Βάρκα με τον Γκοϊτά. Ο Περέιρα, ωραία τριγωνάκια. Γιώβιτς στον άξονα με τον Πινέδα τώρα. Έξω από την περιοχή βλέπει τον Πινέδα, τον Πίλιο, συγγνώμη, αριστερά. Έχει τον Καλάμπρια μπροστά του, γεμίζει στο δεύτερο δοκάρι. Δεν είναι κανείς εκεί, πάλι θα περάσει ένα εκμετάλλευτη out. Και αυτή η φάση αφού ολοκληρώνεται. Όχι, έχει βρει κόρνερ, έχει βρει κάπου και είναι κόρνερ. Κόρνερ από δεξιά για την ΑΕΚ.
1: Να ακούσουμε το κόρνερ και πάμε με τα Φάληρο.
0: Άλλη μια ευκαιρία από δεξιά.
1: Μισό λεπτό, δεν με ακούγεσαι καλά, αλλά περίμενε το κόρνερ της ΑΕΚ.
0: Στο 55 λεπτό λοιπόν ο Μαρίν θα εκτελέσει το κόρνερ. Στο τέρμα που κοιτάει προς το άλσο της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο Μαρίν τώρα, όλοι μέσα στην περιοχή του Λαφών. Θα δούμε τι θα φέρει αυτή η φάση. Τώρα ο Μαρίν δίνει πλασαριστά στον Περέιρα. Ξανά η μπάλα στο Μαρίν. Κάνει τη σέντρα από πιο κοντινά. Αλλά μπερδεύεται εκεί ο Γιώβιτς με τον Γκοϊτά. Και η μπάλα φεύγει. Πλάγιο out. Ανεκμετάλλευτη και αυτή η φάση για την ΑΕΚ.
1: Λοιπόν, 0-0 στο 55 το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Για να τα καταφέρουμε τώρα. Να ρωτήσω συγγνώμη από τους ακροατές και τις ακροάτρες. Δεν θα πω μεγάλα λόγια. Αποκαταστήσαμε το τεχνικό πρόβλημα. Ολυμπιακός πάω καλά, Θέμη.
2: Λοιπόν, κεφαλιά τον Κοσίνη. Η μπάλα περνάει πάνω του ρυθμού του δοκάρι της εστίας του Γιάννη Παυλέγκα. Ο Ολυμπιακός έχει μπει πολύ δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο. Έχασε προηγουμένως μοναδική ευκαιρία με τον Αγίου Μελγαμπή. Μετά από λάθος του πάω, ο Κοσίνη κάνει την κεφαλιά. Ο Ελγαμπή σε τα τεστ του πλάγιο σε διφορά με το αριστερό. Πλάσα όμως ο Παυλέγκα έχει και πάλι την απάντηση. Είχαμε νωρίτερα μια διακοπή για VAR. Τώρα δεν ξέρω αν αφορούσε το μαρκάρισμα να του πάω πάνω στον Τάνι Γκαρθία, όπου δόθηκε η κίτρινη κάρτα στον Γκανέζο αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ, ή κάτι άλλο από κάποια προηγούμενη φάση. Πάντως δεν υπάρχει κάτι μεμπτό. Οπότε έχουμε συνέχεια στην αναμέτρηση. Στο 56ο λεπτό, φάουλ του Γερεμέγε πάνω στον Μπρούνο Νιμαέτ. Νωρίτερα είχαμε την πρώτη κίτρινη κάρτα, όπως σας ανέφερα, στον Ράχμαν Μπάμπα. Δεν υπάρχει άλλη μέχρι στιγμής στον αγώνα. Από τα αριστερά τώρα ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει το φάουλ περίπου 15 μέτρα πίσω τη μεσαία γραμμή, με τον Πιρόλα να πηγαίνει στην εκτέλεση και τον Μπρούνο τελικά να αφήνει την μπάλα προς τα πίσω για τον Τζολάκη. Ο Τζολάκης κοντρολάρει, πιέζεται από τον Κωνσταντέλια, γεμίζει προς τα αριστερά για τον Τζέλσο Μάρτι. Θα πάρει την κεφαλιά ο Μάρτι. Και δύο ώρα από μακρύνει. Ο Έστε κεφαλιά δίπλα στον Τάνι Γκαρθία. Αριστερά η μπάλα στον Μπρούνο. Μπρούνο πίσω για τον Λόρετσο Πιρόλα. Θα κοντρολάρει την μπάλα ο Ιταλός. Θα αφήσει δεξιά για τον Παναγιώτη Ρέτσο. Αυτός ακόμη πιο δεξιά στον Κωστίνια. Κωστίνια πίεζε τον Ιβανούσε. Κάθε πάσα για τον Ροντινέι. Ροντινέι.
3: Πάμε λίγο στην
2: Ελκαμπή. Να δούμε τη φάση. Ελκαμπή με την μπάλα στο αριστερό. Έχει πάσα αριστερά στον Ζέλσον. Εκεί πηγαίνει η μπάλα. Ζέλσον φέρνει την μπάλα στο δεξί. Πλασάρι κοντράρι. Η μπάλα δεν έχει τελειώσει η φάση. Ζέλσον με την περιοχή σου κάνει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Γύρι Παυλέκα. Μία ακόμη χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 57ο λεπτό. Παραμένει το 0-0. Πάμε Νέα Φιλαδέλφεια.
3: Πάμε λίγο στην Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Μετά από δεξιά και διώχνουν σε κόρνερ οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ που έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό στα καρέ του προσπαθεί να βρει τον γκολ. Νέο κόρνερ, απανοτές οι πάσεις που δημιουργούνται στα καρέ του Λαφών και διώχνουν όπως η αμυντική του Παναθηναϊκού. Ο κόσμος έχει πάρει φωτιά. Ο Μαρίν από δεξιά ετοιμάζεται να εκτελέσει το 58ο λεπτό. Άλλο ένα κόρνερ για την ΑΕΚ. Αυτή τη φορά πάει απευθείας πιστεύω, γιατί πριν έκανε μια κομπίνα με τον Περέιρα. Ετοιμάζεται τώρα νέο Μαρίν στην καρδιά της άμυνας. Ο Μουκουτί δεν βρίσκει μπάλα. Ο Πίλιος στο σουτ. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Τα κόντωση του Πίλιου.
1: 0-0 ΑΕΚ Παναθηναϊκό. Συνέχεια από το γήπεδο Καραϊσκάκη.
2: Λοιπόν, στο 58 λεπτό και εδώ 0-0 με τον Μπρούνο να έχει την μπάλα τα αριστερά να κάνει το λάθος, διορθώνει στη συνέχεια. Εν τέλει να χάνει ο Πάουερ να κερδίζει.
1: 14 τελικές έχουν οι Ερυθρόλευκοι, 4 στην εστία. Μόλις μία ο Πάουερ εκείνο το σου του Κέμι. Είναι συντριπτική η διαφορά.
2: Έτσι ακριβώς. Και η εικόνα του αγώνα δείχνει ξεκάθαρα Ολυμπιακός. Δημοσταίνει το σκόρ όμως συνεμετράει. Δεν υπάρχει σκόρ με αυτή τη στιγμή. Τσικίνιο περνάει τα αριστερά. Αφήνει τον πλεονέκτημα ο ιδρυτής. Δέρσο μπαίνει με στη περιοχή. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Τσικίνιο με το αριστερό θα σουτάρει. Από μακρύ ο Παυλέκα. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Τώρα από μακρύ. Ο Κέννη πιο μακριά. Δεν αφήνει την μπάλα να βγει εκτός ο Τσικίνιο. Σεντράρει μέσα στην περιοχή. Στην καρδιά της άμυνας ο Μιχάλη Λίλης από μακρύ. Κοντρολάρει την μπάλα σαν Διακό Έντε. Σηκώθηκε ο Τζίμποβιτς ο οποίος ήταν πεσμένος από μια προηγούμενη μονομαχία. Τάνει καρδιά τα δεξιά προς το απίσω για τον Έτσε. Σε δεξιά για τον Ρέτσο. Κοντρολάρει την μπάλα αριστερό του Ολυμπιακού. Στο 51 το λεπτό. Ολυμπιακό Πάουκ 0-0. Σαντιάγκο έτσι με την μπάλα. Θα παίξει στα αριστερά για τον Λορέτσο Πιρόλα. Γι' αυτό θα κόβουν πιο αριστερά για τον Τζέλσο Μάρτιν. Ο οποίο θέλει να πάει στην ατομική ενέργεια. Έχει μπροστά τον Τζίβκοβιτ. Τζέλσο Μάρτιν με την μπάλα στο αριστερό. Τριφογυρίδιο Ζέλσον Μάρτιξ. Θα βρει τον ευρύνωνημα έτσι. Και πάλι Ζέλσον Μάρτιξ. Αλλάζει την μπάλα. Προσποιείται ο Πορτογάλο. Έχει μπροστά τώρα τον Ζαφίνη. Μπάλα αριστερά για τον Μπρούνο. Να δούμε αν θα σεντράρει. Μπρούνο σεντράρει. Κοντράρει μπάλα πάνω στον Ζίβκοβιτ. Πλάι για τον Ολυμπιακό. Εκτελεί γρήγορα ο Μπρούνο. Ολυμπιακό θέλει να εκμεταλλευτεί το momentum τη αναμέτρηση. Με τον Ζέλσον Μάρτιξ να συγκλίνει να ρίγει στα δεξιά στον Ερέτσο. Και οι 11 πέσει του πάξου. Δικό του αμυντικό τρίτο. Η μπάλα δεξιά στον Κωστίνια. Κωστίνια θα περάσει στον Κωνσταντέλια. Κωστίνια σεντράρει με στην καρδιά τη άμυνα. Απομακρύνει και έτσι ώρα. Κεφαλιά από τον Ντάνι Γκαρσία. Ρόντινε με στην περιοχή. Κατεβάζει. Έχει στήριγμα τον Κωστίνια. Γυρίζει μέτωπο και μπροστά τον Μπάμπα. Πηγαίνει κοντά για Ιβανούσιτ. Κωστίνια περνάει την μπάλα λάθο πάνω στον Κωστίνια. Ντάνι Γκαρσία κατευθείαν πάνω στον Κωνσταντέλια. Χάνε την μπάλα του Πάοκ. Έχει ανέβει κατακόρυφα η ένταση εδώ στο γήπεδο Γιώργη Καρεσκάκη με τον κόσμο του Ολυμπιακού να σπρώχνει την ομάδα του προς την επίδειξη του κάποιου τέρματος. Πραγματικά εντυπωσιακή ατμόσφαιρα εδώ στο παλαιρικό γήπεδο. Αυτή τη στιγμή με τον Ρέτσο να παίζει για τον Πυρόλα στα αριστερά. Να κοντρολάρει την μπαλά για τα λόγια και να ανοίγει για τον Μπρούνο Νέιμα έτσι. Μπρούνο θα αφήσει για τον Τζέλσον. Τζέλσον γυρίζει, έχει μπροστά του τον Ζαφίρι, μπαλά αριστερά και πάλι στον Μπρούνο. Έχει χώρο να κάνει τη σέντρα. Μπρούνο σφυρτή σέντρα, σε πρώτο δοκάρι και έτσι ώρα από μακρινή. Ζαφίρι κοντρολάρει. Γυρίζει μέσα το που κάνει γίνει στη δεξιά ο Γερεμέλη. Βρίσκεται ο Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια θέλει να περάσει, θα κοπεί. Όμω έρχεται ο Ιβανούσε, θα κοπεί για αυτό το Ρέτσο. Ο Ολυμπιακό κερδίζει όλε τι μονομαχίε στο δεύτερο ημίχρονο και ανεβαίνει τώρα ο Ρέτσο με την μπάλα τα δεξιά. Θα αφήνει για τον Ροντινέ και κάνει κίνηση ο Ρέτσο σε ρόλο εξτρέμ. Ο Ροντινέ όμω κλείνεται, γυρίζει προ τα πίσω. Ο Σίνι αφήνει για τον Έσε. Ο Έσε ανεβαίνει με την μπάλα, έχει χώρο μπροστά του. Ανοίγει το μένει στα αριστερά στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο σκέφτεται την πάσα στον Τζέλσον, είναι κοντά του όμως ο Κένι. Θα το δώσει τώρα στον Πορτογάλο και πάει στον Ασβέναν ο Τζέλσον. Θα δώσει για τον Έσε. Σέντρα καλή, είναι γκολ για τον Ολυμπιακό. Με τον Τζιμπρό πήγε. Ο Ολυμπιακό θα ανοίγει το σκορ. Το δεύτερο μοκάρι. Η σέντρα στο Αδιάκο είναι πάρα πολύ καλή. Ο Ροντινέ έκανε πάρα πολύ καλή κίνηση. Ξέφυγε για τον Μαρκάρισμα του Πάπα Ράγμαν, ο οποίο πιάνει τα μαλλιά του. Και ο Ολυμπιακό ανοίγει το σκορ με τον Βραζιλιάνο στο 63ο λεπτό τη αναμέτρηση. Είπαμε και νωρίτερα πως είχε κατηφορήσει το γήπεδο Ολυμπιακός και πει πολύ καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο και εκμεταλλεύεται αυτό το momentum που λέγαμε νωρίτερα ανοίγοντας το σκορ με τον Ροντινέ να πιάνει την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι μετά την σέντρα του Σαντιάγκο Έσε και να κάνει το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-0 το 61ο λεπτό του αγώνα. Ροντινέ ο οποίος πανηγύρισε έξαλα όπως πανηγύρισε και αυτό το γκολ έξαλα από όλους τους φίλους εδώ του Ολυμπιακού στο γήπεδο Γιώργος Καρεσκάκης οι οποίοι μάλιστα ανάβουν και κάποια κάποιο γόνο.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
6: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 2763-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
7: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
8: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
7: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
8: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
7: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 2721-09711.
7: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολης.gr.
9: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
10: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
11: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
10: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
12: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
13: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
12: Θανόπουλο Σέρβις.
13: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
14: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
15: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
14: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
15: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
14: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
15: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
14: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-7.
16: Η ώρα είναι 9.
17: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Αρχίζει να πούμε ότι ο Ελκαμπή πέρασε εκτός τη θέση του πήρε ο Μέση Ταρέμι. Ο Ελκαμπή, ο οποίος σήμερα δεν βοήθησε την ομάδα του, είχε 3-4 και τις 3 φορές πήρε την λάθος απόφαση, θα έλεγα. Ή όπως και να έχει, δεν νίκησε τον Παβλέγκα. Γεμίζει τον Λάκη Ταρέμι, στην πρώτη επαφή παίρνει την κεφαλιά. Η μπάλα περνάει. Μιχαηλίδης πίσω για τον Παβλέγκα. Παβλέγκα απομακρύνει. Σε ένα χώρο που φαίνεται να ελέγχει ο Πυρόλα. Πηγαίνει ο Γερεμέγεφ. Πυρόλα την κεφαλιά. Δάνει Γκαρθία μακριά, ο Τσικίνιο πηγαίνει προς την μπάλα, δεν προλάβει. Όμως είναι αδύνατο τον Παβλέγκα να μπλοκάρει την μπάλα και να παίζει γρήγορα για τον Κεντζιόρα. Ο Κεντζιόρα, ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα, πηγαίνει κοντά του Τσικίνιο. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε πως ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Αυτό σημαίνει πως σε περίπτωση ισοπαλίας ο ΠΑΟΚ θα είναι πάνω τον Ολυμπιακό. Άμα μείνει το σκόρ όπως είναι, είναι η βαθμολογία όπως την ανέφερε εσύ πριν από λίγο, δημοσίευε η Καρμίρη. Ο Έσε παίρνει την κεφαλιά, η μπάλα διεκδικήσιμη. Ο Ντόεφ κατεβάζει με το στήθος. Ο Σταφύρης για τον Γερεμέγεφ, με τη μία για τον Κωνσταντέλια. Να αφήσει ωραία ο ΠΑΟΚ με το εξωτερικό για τον Τάισον. Κάνει την κίνηση ο Παπαράγμα στην πλάτη του Τάισον. Τάισον ανεβαίνει με την μπάλα, ανοίγει το κοντρόλ, δίνει ευκαιρία στον Κωνσταντέλια. για να βάλει τον πόλο του. Ο Μπάμπα κάνει τη θέρα πρώτο δοκάρι. Ένα πράγμα πάω και στο συμπάρχει ο Φράιντομο. Πάνω στον Μπάμπα, ο Πάο του Φαρίζει 61 λεπτό τη αναμέτρηση με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Μετά την σέντρα του Μπάμπα Ράφμαν. Έχω την αίσθηση πάντω επειδή είμαι στην ευθεία ότι είναι πολύ ωριακή η φάση και ίσω υπάρχει ο Φράιντ πάνω στον Μπάμπα Ράφμαν. Ο Τάισον μάλιστα έκανε νόημα στον Μπάμπα να αφήσει την μπάλα, ο οποίο δεν την άφησε και ο Μπάμπα έκανε την σέντρα για να σκοράρει ο Κωνσταντέλια στον πρώτο δοκάρι. Ο Κωνσταντέλια ή ο Γερεμέγεφ, θα με βοηθήσει και εσύ Δημοσθένη, γιατί δεν έχω.
1: Κωνσταντέλιας.
2: Ο Κωνσταντέλιας, κανονικά. Γιατί πήγα το Γερεμέγεφ να πάρει γυρίζει σε μια φάση μόνο του και νόμιζα πως υπήρχε περίπτωση να το έβαλε ο Γερεμέγεφ. Να δούμε λοιπόν τι θα πει ο Βαρ, θα έχει και εσύ replay Δημοσθένη.
1: Όταν έχω θα σου πω, δεν έχω ακόμα.
2: Ναι, γιατί ξαναλέω, ο Τάισον κάνει την κούρσα από αριστερά, του τσιπάει την μπάλα ο Κωνσταντέλια, βρίσκει την μπάλα στο πόδι του Τάισον και στη συνέχεια καταλήγει στον Μπάμπα. Ο Τάισον κάνει νόημα στον Μπάμπα να μην πάει στην μπάλα γιατί θεώρησε πως είναι σε θέση offside. Ο Μπάμπα εν τέλει έκανε τη σέντρα, ο Κωνσταντέλιας έκανε το 1-1 στο 68 λεπτό της αναμέτρησης. Να δούμε λοιπόν αν θα μετρήσει το γκολ ή αν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν σταματάει, δηλαδή είναι δύσκολη φάση. Πάντως είναι εκπληκτική η εκτέλεση από τον Κωνσταντέλια.
2: Είναι γκολ κανονικά.
1: Ναι. Είναι με τακουνάκι τον γκολ, έτσι.
2: Ναι, εντυπωσιακό τελείωμα με το τακουνάκι για τον Κωνσταντέλια. Πολύ σωστά το αναφέρει. Δημοσθένη, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1 λοιπόν. Στο 70 λεπτό τη αναμέτρηση, το Λάκης Γεμίτη, κεφαλιά των Ταρέμι.
1: Ξαναποκτά πραγματικά άγριο ενδιαφέρον το φινάλε των αναμετρήσεων και στο Καραϊσκάκη. Και φαντάζομαι στη Νέα Φιλαδέλφεια επίσης πανηγύρισαν οι οπαδοί της ΑΕΚ. Έλα, Λάκη.
0: Δεν ασχολούνται καθόλου με το άλλο.
1: Α, δεν ασχολούνται.
0: Έχει πάρει φωτιά εδώ το γήπεδο.
1: Μάλιστα.
0: 4-2-4 η διάταξη της ΑΕΚ. Προσπαθώντας να ανατρέψει το ματς, μόλις έχασε μια μεγάλη ευκαιρία με τον Βάρκα και είναι ένα νέο κόρνερ, νομίζω το έκτο, με τον Μαρίν από δεξιά που εκτελεί τώρα. Η ΑΕΚ ψάχνει την ισοφάριση. Μαρίν σηκώνει την μπάλα. Η μπάλα περνάνε εκμετάλλευτη όμως από την περιοχή. Φτάνει στο δεύτερο δοκάρι και έξω από την περιοχή που είναι ο Πίλιος και ο Ρέλβας. Ο Ρέλβας με το αριστερό του. Θα παίξει με τον Λάζαρο τον Ρότα που έχει μείνει και αυτός εκτός και θέλει να βρει τον Μαρίν σε θέση δεξιού εξτρέμ. Έχει τον Αντίνο μπροστά του. Μια καλή σέντρα. Διώχνει ο Τουμπά. Είναι και ο Τετέι που έχει επιστρέψει και προσπαθεί και αυτός να βοηθήσει την άμυνα. Ο Κυριακόπουλος απομακρύνει. Ξαναλέω, η ΑΕΚ παίζει με 4-2-4, μένω με Μαρίν Πινέτα στο κέντρο. Κοϊτά, Γιώβιτς, Βάρκα και Ζήνη μπροστά. Όλα για όλα. Ο κόσμος το πιστεύει, βοηθάει. 72 λεπτό. Δεν ξέρω να φτάνει ο χρόνος. Πάντως το παλεύουν οι παίκτες του Νίκολιτς. Έτσι όπως ήρθε η εξέλιξη για αυτή του αγώνα, δεν τους ευνοεί αυτή τη στιγμή και ετοιμάζει και δύο αλλαγές ο Μπενίτεθ. Βλέπω το Ζαρουρί και το Σιώπη στη σέντρα που σίγουρα θέλει να βοηθήσει τα τρεξίματα στον χώρο του κέντρου και τον ανασταλτικό τομέα κατά τον Παναθηναϊκό έχοντας το σκορυπέ του. Ο Ρέλβας τώρα με την μπάλα στα πόδια. Με υπομονή με το Μουκουτί και έχει και το Μαρίν κοντά του. Ο Μουκουτί θα βρει το Λάζαρο το Ρότα δεξιά. Θα κάνει ωραία τη σέντρα. Είναι ο Γιώβιτς μέσα στην περιοχή. Κάποιο γκολ στην ΑΕΚ από τον Ζήνη. Γκολ. Έκανε το κοντρόλ ο Γιώβιτς και ο επερχόμενο Ζήνη βρήκε την μπάλα στην καστή και σοφαρίζει 1-1. Γίνεται πανδαιμόνιο εδώ στη Φιλαδέλφεια. Έχουν μπει όλοι μέσα κατά τον πάγκο και πανηγυρίζουν. Η ΑΕΚ έχει και πάλι σφιγμό. Η ΑΕΚ είναι και πάλι ζωντανή και θέλει να διεκδικήσει την επαναφορά, την ολική επαναφορά. Η χρυσή αλλαγή ο Ζήνη σε 72 λεπτό ισοφαρίζει 1-1 για την ΑΕΚ.
1: Κανονιά του Ζήνη όπως του ήρθε σούταρε, ναι. Ένα άπιαστο πραγματικά.
0: Πάνω στο σκάσιμο τη βρήκε πολύ ωραία γεμάτα όπως λέμε.
1: Με το αριστερό πόδι και απλώς στο λαφό να κοιτάζει την πορεία της μπάλας στο σίδερο όπως λέγαμε παλιά πήγε.
0: Ακριβώς. Ενώ τώρα βγαίνει ο Παντελίδης για να περάσει ο Ζαρουρί και να δούμε ποιος σε πιανού τη θέση θα περάσει ο Σιώπης. Στη θέση του. Κουντούρι. Δες του Κουντούρι θα περάσει και ο Σιώπης. Ο Κουντούρις που έκανε πολύ καλό παιχνίδι αλλά κουράστηκε. Παίρνει φωτιά η Νέα Φιλαδέλφεια λοιπόν όπως είναι αναμενόμενο. Η ΑΕΚ έχει ακόμα τουλάχιστον 20 λεπτά για να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Τη στιγμή που είναι και 1-1 το σκορ στο Φάλιρο. Ψάχνει τον γκολ που θα την δώσει τον τίτλο ουσιαστικά. Αντέδρασε γρήγορα, επομένως η ψυχολογία τώρα είναι με το μέρος των παιχτών του Νίκολιτς και βλέπουμε, συνεχίζεται το παιχνίδι, κάνει θέτρο Παναθηναϊκός, ο Τετέι από δεξιά, ο Πίλιος πάνω του, διώχνει σε ένα χώρο που είναι ο Βάρκα με τον Πάλμερ Μπράουν, ο Μυρικές Μάχες, ο Ζήνη, ο Βάρκα, Η μπάλα στο καλάθι.
1: Η ΑΕΚ αυτή την ώρα έχει πάλι 6 βαθμούς διαφορά και από τους δύο.
0: Ακριβώς.
1: 68, 62, 62. Και ο Παναθηναϊκός μένει στο 52.
0: Είναι το αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Ο Ρέλβας τώρα ξεκινάει την επίθεση. Η ΑΕΚ σίγουρα θέλει κι άλλο γκολ και το ψάχνει. Ο Γιώβιτς ωραία για το Βάρκα με το κεφάλι. Ο Πάλμερ Μπράουν παρεμβαίνει. Πίλιος και Πινέτα για η απόδεκτη της μπάλας. Από αριστερά ο Κοϊτά. Ο Κοϊτά που από αριστερά δείχνει να αναγεννήθηκε. Βρίσκει πολύ ωραία το Βάρκα. Τελευταία στιγμή κόβει ο Πάλμερ Μπράουν. Πολύ ωραία η προβολή του αμυντικού του Παναθηναϊκού.
1: Στο Καραϊσκάκι θα πάμε. Ο Ολυμπιακός έχει μετρήσει 17 τελικές. Είναι 7 στην εστία. Ο Πάοκ έκανε 3 τελικές και βρήκε γκολ με τον Κωνσταντέλια για το 1-1. Έλα, Θέμη.
2: Όπως θα λέει, Δημοσένη, παραμένει το 1-1 σε 25 λεπτό.
1: Ξανά στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Μεγάλη ευκαιρία χάθηκε για την ΑΕΚ με τον Ρότα που μπήκε με στη μικρή περιοχή. Αλλά δεν μπορούσε να πλασάρει σωστά.
1: Πίσω στο Καραϊσκάκι.
2: Μετά το γκολ του Ολυμπιακού, μετά το 1-0, η εικόνα άλλαξε άρδη πάντως. Με τον ΠΑΟΚ να είναι αυτός ο οποίος είναι στην επίδεση και να έχει την κατοχή της μπάλας, και τον Ολυμπιακό να μην μπορεί να την πάρει με την ευκολία. Σέντρα από τον Ζήφκοβιτς, ο Κωστίνη απομακρύνει. Ο Ντόι θα πάρει κεφαλιά, ο Γερεμέγε μέσα στην περιοχή. Αφήνει την μπάλα προς τα πίσω για τον Ετάισον. 75-1-1. Το σκορ με τον Ρότι είναι ανοίγει το σκορ στο 61 και τον Κωνσταντέλια να ισοφαρίζει στο 68. Τάισον πίσω για τον Ντόι. Ο ΠΑΟΚ με την κατοχή της μπάλας. Ο Έσε πηγαίνει κοντά στον Ντόι. Κάνει το λάθος και κερδίζει ο Ολυμπιακός με τον Ταρέβι και τον Τσικίνο. Και τώρα αντεπίδεση με τον Τζέρσον ανοίγει στα αριστερά. Τον Τσικίνο να του περνάει την μπάλα. Και ο Τζέρσον πηγαίνει κατά μέτωπο. Να θέλει να μπει μέσα στην περιοχή. Ένας μένα με τον Κετζιόρα. Παίρνει την μπάλα στο δεξί πλασάρι. Μπάλα κοντράρι. Έχουμε κόρνερ για τον Ολυμπιακό στο 25 λεπτό της αναμέτρησης. Γρήγορα πηγαίνει ο Ροντινέρη. Εκτελέσει αυτό το κόρνερ από τα δεξιά. Ο Ολυμπιακός ο οποίος ψάχνει το δεύτερο γκολ. Και όπως και ο Πάοκ ψάχνει το δεύτερο γκολ. Πάντως να πούμε. Να πάμε φιλαρέ σε λίγο στρέμι. Είδαμε το κόρνερ.
1: Νέα Φιλαδέλφια.
0: Στη Νέα Φιλαδέλφια μόλις έχασε τρομερή ευκαιρία ο Ζήνη, πλασάροντας την κενή εστία και βρίσκει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Έγινε σέντα από τον Πίλιο, πέρασε από όλους. Ήταν πολύ πλάγια βέβαια ο Ζήνη, πλάσαρε, αλλά η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία, η ΑΕΚ δείχνει ότι μπορεί να αντιδράσει, μπορεί να κάνει την ολική ανατροπή.
1: Στο 76 όλα αυτά παραμένει το 1-1 στην Νέα Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Έλα Καραϊσκάκη.
2: Ολυμπιακός έχασε ευκαιρία με τον Λορέντσο Πιρόλα, ο οποίος στην καρδιά της άμυνας ανενόχλητος πήρε την κεφαλιά μου. Η μπάλα πέρασε πάρα πολύ μακριά από την εστία του Γύρι Παυλέκα, ο οποίος τώρα θα δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση, καθώς η μπάλα ήταν out. Ο Παυλέκα, ο οποίος θα πάρει λίγα μέτρα φόρα, θα γεμίσει ο Παυλέκα. Ο Πιρόλα με τον Γερεμέγεφ, μόνο μαχούν ο Γερεμέγεφ την κεφαλιά, ίσως είναι και η πρώτη που παίρνει τη σημερινή αναμέτρηση. Ο Κωσίνια θα πιεστεί από τον Κωνσταντέλια, θα γεμίσει για τον Ταρέμι. Με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός πάντως είναι πολύ δύσκολο να δημιουργήσει. Πολύ κακή παλιά του Κωνσταντέλια, κατευθείαν στα χέρια του Γύρι Παυλέγκα, ο οποίος θα μπλοκάρει την μπάλα μας σε 77 λεπτό. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. Με τον Παυλέγκα να αφήνει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο και τώρα να γεμίζει. Θέλει να τα βρει και πάλι τον Γερεμέγεφ. Θα μονομαχήσει με τον Ρέτσο. Ο Ρέτσο στην κεφαλιά, ο Πιρόλα μακριά. Σε ένα σημείο που ο Ταρέμι δεν θα πάει στην μπάλα για την offside. Και τι ώρα θα πάρει την κεφαλιά. Ο Ολυμπιακός θα κάνει δύο αλλαγές. Χρήστος Μουζακίτης και Τζουλιάν Μπιανκόν θα είναι οι επόμενες δύο αλλαγές για τους ερυθρόλευκους. Με τον Μπάμπα να παίζει για τον Ζαφίρι. Αυτός αριστερά για τον Τάισον. Ο Τάισον, ο οποίος έχει βέβαια στην απόδοση του ΠΑΟΚ, τώρα κάνει την κούρσα. Έχει πάει αριστερά στο Κωνσταντέλια. Εκεί πάει μπάλα. Κωνσταντέλια παίρνει μπάλα στο δεξί. Κάνει προφή στο δεξί. Μπάλα Κωνσταντέλια φλασάρει από μακρύνει ο Τζολάκη. Στη συνέχεια ο Μπρούνο Νεϊμαρ σε κόρνερ υπάρχει offside πάνω. Το οποίο υποδεικνύεται στον Τζίβκοβιτς, πήγε στην μπάλα μετά την απόκριση του Κωνσταντή Τζολάκη. Μεγάλη χαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να ζαλίζει τον Κωσίνη για να φέρει την μπάλα στο δεξί. Να κάνει το διαγώνιο πλασέ, όμως ο Τζολάκη είχε την απάντηση.
1: Ωραία επέμβαση Τζολάκη, πολύ ωραία επέμβαση Τζολάκη. Από την ώρα που μπήκε ο Τάισον στο μάτσο έχει δώσει άλλη επιθετική πνοή στον ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και ταχύτητα και πολύ καλύτερο transition. Λοιπόν, πάμε πάλι Νέα Φιλαδέλφια.
2: Να πω μόνο τις αλλαγές,
1: Δημοσίου. Ναι, παρακαλώ.
2: Κωστίνε και Μουζακίδης στη θέση των Τσικίνιο και με συγχωρείς Μπιανκόν και Μουζακίδης στη θέση των Κωστίνια και Τσικίνιο δεξί μπακ θα παίξει ο Μπιανκόν. Πάμε Φιλαδέλφια.
1: Έχει κάποιο πρόβλημα, Κωστίνια?
2: Όχι, απλά δεν ήταν καλός.
1: Για ένα ακόμη μάτσο, έτσι. Για πάμε στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός Λάκη.
0: Εδώ στη Φιλαδέλφια συνεχίζουμε στο 1-1, 78 λεπτό. Με την ΑΕΚ να πιέζει για το δεύτερο γκολ. Προσπαθεί και ο Παναθηναϊκός βέβαια να κρατήσει αυτές τις επιθέσεις της ΑΕΚ, μένοντας ψηλά σε αρκετές περιπτώσεις. Μπορείς να αλλάζει δηλαδή το σχηματισμό του. Τώρα ο Λέρμαν θέλει να βρει τον Πίλιο από αριστερά. Σε θέση εξτρέμ έχει τον Καλάμπρια και τον Ζαρουρί μπροστά του. Θα βρει τον Κοϊτά με το Σιώπη που μόλις μπήκε να τον πιέζει και να παραχωρεί ένα πλάγιο κοντά στο σημαίακι.
2: Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό Δημοσθένη.
1: Ακούμε.
2: Φίλοι και φίλοι του 943 Τερβέντε Σπορτ, Ρότι Νέι, τη σέντρα τα δεξιά στο πρώτο δοκάρι του Τζέρσον πήγε στην πορεία τη μπάλα. Δεν ξέρω αν βρήκε και στον Μιχαηλίδη. Η μπάλα πέρασε αργά και βασανιστικά δίλα. Αν το δεξί κάθετο δοκάρι τη αιστεία του Γιάννη Παυλέγκα. Μεγάλη ευκαιρία στο 77 παραμένει το 1-1 στο Γιώργο Καρεσκάκη.
1: Πάμε Νέα Φιλαδέλφια.
0: Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό με τον Αντίνο να καθυστερεί αδικαιολόγητα και να δημιουργείται και μια μικροένταση με τον Λάζαρο Ρώτα. Στη θέση του περνάει ο Γιάκους. Δεν ξέρω γιατί κάνει καθυστερήσεις τόσο πολύ ο Αντίνο, δεν είχε λόγο. Νωρίτερα είχε γλιτώσει και μια κίτρινη κάρτα. Τέλος πάντων ο Γιάκους παίρνει και έχουμε το πλάγιο με τον Πίλιο κοντά στο σημαίακι του κόνερα από αριστερά. Όλοι είναι όρθιοι εδώ στη Φιλαδέλφεια περιμένοντας την εξέλιξη του αγώνα. Να ο Πίλιος μέσα στην περιοχή. Ο Πάλμερ Μπράουν θα απομακρύνει ο Ζαρουρί πιο μακριά σε ένα χώρο που είναι ο Τετέι. Στον χώρο του κέντρου με το Μουκουντή μόνο μπροστά του. Επικίνδυνα ο Τετέι. Πίσω βήματα ο Μουκουντή. Πατάει η περιοχή. Θέλει να σουτάρει. Όχι, τον βγάζει όμως πλάγια. Πολύ έξυπνα ο Μουκουντή και με τη βοήθεια του Πινέδα θα βγάλουν άμυνα. Διώχνει όπως όπως και λάθος όμως ο Πινέδα σε ένα χώρο που είναι ο Καλάμπρια έξω από την περιοχή. Έρχεται ο Κυριακόπουλος από αριστερά. Θα γεμίσει. Την μπάλα περνάει να εκμεταλλευτεί. Out. Ενώ ο Τετέι είναι στο έδαφος, πιάνει τα πόδια του, δεν ξέρω αν έχει κάποια κράμπα ή θλάση. Πάντως κάνει καθυστέρηση και τώρα σηκώνεται σιγά σιγά, δεν ξέρω τι πρόβλημα έχει. Το παιχνίδι συνεχίζεται, ο Ρώτα πιέζεται από τα πόρτα, ο Μουκουντή. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να καθυστερήσει την ανάπτυξη της ΑΕΚ. Ο Ρώτα θέλει να βρει μπροστά το Βάρκα, περνάει ο Μαρίν επικίνδυνα. Έχει μόνο το Πάλμερ Μπράουν μπροστά του. Αν τον περάσει και σουτάρει, όχι. Θα σουτάρει και η μπάλα είναι out. Δεν κατάφερε να κάνει ούτε πάσα στο Γιώβιτς που ερχότανε, ούτε να περάσει τον Πάλμερ Μπράουν. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 20 λεπτό, το 21ο. Ενώ καθυστερεί ο Λαφόν, του δείχνει το ρολόι, ο Όσμερς του δείχνει και την κίτρινη κάρτα. Νομίζω ότι έδωσε ένα κρίσιμο σημείο. Ο Λαφόν ετοιμάζεται, δεν έχει εκτελέσει ακόμα το ελεύθερο βολέ. Νομίζω ότι είναι και ο Μάνταλος στον πάγκο που κάνει ζέσταμα. Δεν ξέρω να χρειαστεί η εμπειρία του Πέτρου του Μάνταλου. Λαφόν επαναφέρει. Ο Δετέι κάνει φάουλ στο Μαρίν. Αφήνει όμως για την μπάλα σε πόδια παιχτών της ΑΕΚ. Τώρα ανακτούν όμως του Παναθηναϊκού ο Κυριακόπουλος. Ο Ρώτα. Νέο λάθος. Ο Τσέριν. Ο Δετέι στο χώρο του κέντρου και αριστερά με τον Ζαρουρί θέλει να παίξει. Θα κλέψουν την μπάλα παιχτών της ΑΕΚ. Ο Μουκουντή παίζει με το 300 που απομακρύνει με μεγάλη παλιά. Ένα χώρο που είναι ο Γιώβιτς με το Σιώπη. Κι όμως η κεφαλιά παίρνει ο Σιώπης. Που ανακτά και την μπάλα, μπερδεύεται και ο Κοϊτάκη στα πόδια του. Ο Ζήνη, κόρνερ, κόντρα, συγγνώμη, πλάγιο για, για την ΑΕΚ. Ο Ζήνη που δίνει φοβερές μάχες, κέρδισε και αυτή, παίρνοντας ένα κρίσιμο πλάγιο στον χώρο του κέντρου. Ο Ζήνη φρέσκος και δυνατός. Δίνει αυτή την ταχύτητα που έλειπε στην επίθεση της ΑΕΚ. Έβαλε ένα γκολ, είχε ένα δοκάρι και περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα κάνει. Τώρα ο Γιάκουσιτς με το Ζαρουρί σε μια επίθεση.
1: Επιστρέφουμε στο Φάληρο.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
19: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Ο Ζαφίνη, ο Ζαφίνης ο οποίος θα περάσει πιο σε αγωνιστικού χώρου. Ο Μπιάνκο θα αγωνιστεί ακριβώς εκεί που έπαιζε ο Ζαφίνης. Δηλαδή θα παίξει στα γαφ μαζί με τον Οσδόεφ. Το 83 λεπτό Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. Ο Ολυμπιακός ο οποίος άνοιξε το σκορ με τον Ρόντι Νέι στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε 7 λεπτά αργότερα με τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο πρώτο δοκάρι. Ο Ολυμπιακός ο οποίος πριν από λίγο έχασε μία ακόμη ευκαιρία. Μια αναμπουμπούλα θα την χαρακτήριζα μέσα στην περιοχή. Τελικά δεν πλάσανε κανένα με τις κόντρες την μπάλα. Δεν έφυγε out. Θα απομακρύνει ο Μιχαηλίδης. Ο Τάισο θέλει να κατεβάσει. Περνάει για τον Κωνσταντέλια. Δεν μπορέσει και αυτά στην μπάλα όπως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο Ρέτσος γυρίζει πίσω για τον Τζολάκη. Ο Τζολάκης γεμίζει προς τα δεξιά για τον Ταρέμι. Είναι μόνος του Ταρέμι, θα πάρει την κεφαλιά. Περνάει η μπάλα, τρέχει ο Έτσε, τρέχει και ο Ροντινέη. Απομακρύνει την μπάλα ο Μιχαηλίδης έξυπνα πάνω στον Ροντινέη. Και η μπάλα είναι πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ στο 83. Η φάση του ΠΑΟΚ δεν βγαίνει ιδιαίτερα να πούμε. Να θυμίσω όπως είπαμε νωρίτερα για όσους συντηρήθηκαν τώρα πως στην περίπτωση της Σοπαλίας ο ΠΑΟΚ είναι πάνω τον Ολυμπιακό καθώς έχει την ισοβαθμία. Ο ΠΑΟΚ τώρα εκτελεί το πλάγιο Μπάμπα κεφαλιά από τον Γερεμέλη. Φρέτσο μια ακόμη κεφαλιά. Μπάμπα κεφαλιά. Τώρα ο Μπιακόν είναι πρώτος στην μπάλα. Τώρα κατεβαίνει η μπάλα. Απομακρύνει ο Μπάμπα ο οποίος σηκώνει κεφάλι ψηλά την μπάλα. Περνάει πλάγιο. Ο Ρέτσος αφήνει την μπάλα Μπιανκόν στην εκτέλεση του Λάγιου για τον Ολυμπιακό. Ζητάει όμως ο διαιτητής αναμέτρησης, ο Χωσέ Μαρία Σάντσες Μαρτίνεθ, να πάει μπάλα πιο πίσω. Με τον Μπιανκόν να παίρνει φόρα για να εκτελέσει με δύναμη το πλάγι προς τα δεξιά, όπου έχουν μαζευτεί Έσε, Ροντινέη και Ταρέμι. Εκτελεί Ροντινέη για τον Έσε και τώρα ο Ντάνι Γκαρσία. Ντάνι Γκαρσία ανοίγει το παιχνίδι στα αριστερά στον Μπρούνο Νιεμαέτσι. Θα κατεβάσει την μπάλα ο Μπρούνο. Έχει κοντά του τον Μουζακίτη κεντρικά, πιο πίσω τον Πιρόλα. Θα δούμε πού θα πάει η μπάλα. Παίζει αριστερά για τον Τζέλσον Μάρτιν. Τζέλσον πηγαίνει στην ατομική ενέργεια. Περνάει τον Ζίβκοβιτ. Πηγαίνει κατά μέτωπο. Έχει μπροστά το Κένι. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Γυρίζει την μπάλα από μακρύνο και Τζιόρα. Μουζακίτη σε περιοχή μόνο του. Θα πιεστεί τώρα. Θα ανοίξει το παιχνίδι στα δεξιά για τον Ροντινέ. Κάνει την κίνηση ο Μπιανκόν. Ροντινέ δεξιά για τον Μπιανκόν. Έχει μπροστά τον Πάπα. Συντράρει ο Μπιανκόν. Καλή. Το ταρεύει στην κεφαλιά, η μπάλα όμως πάρα πολύ ψηλά. Δεν είχε καλή ισορροπία ο Ιρανός επιθετικός του Ολυμπιακού και η μπάλα πέρασε πάνω από το ρητού του δοκάρι. Πάντω το Δημοσθένη νομίζω θα συμφωνήσει, αλλά ο Ολυμπιακός σήμερα δεν κερδίσει. Υπάρχει ένα, θα το πούμε, κάποιο τρόπο κόψο που φταίει λίγο περισσότερο σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αυτός είναι ο Γιούμπελ Γκαμπή, ο οποίος έχει χάσει τρεις μοναδικές ευκαιρίες που για Γιούμπελ Γκαμπή, αν όχι και τις τρεις, τουλάχιστον τις δύο, θα τις είχε με τους ίδιους σύγκολ. Ο Παυλέκα γεμίζει, 85 λεπτό, παραμένει το 1-1.
1: Με τον Παυλέκα και την τύχη του έπαιζε ο Ολυμπιακός σήμερα.
2: Ναι, ναι. Γιατί είναι ξεκάθαρα καλύτερος ο Ολυμπιακός, αλλά μέχρι στιγμής το παιχνίδι είναι σόβαλο. Θα δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία 5 λεπτά στην όποιες καθυστερήσεις. Ζιβκόβιτς από τα δεξιά. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό. Παίρνει για τον Μπιανκό. Μπιανκό τρυφογυρίζει. Έχει πάει στα δεξιά στον Ζιβκόβιτς. Εκεί πάει και πάλι μπάλα. Ζιβκόβιτς θα σεντράρει μέσα στην περιοχή στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ρέτσος με το κεφάλι. Ο Ζόεφ φρυτάρει κοντράρει μπάλα. Έχουμε πέναλτι. Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ στο 86 λεπτό της αναμέτρησης για χέρι, λέει ο Χωσέ Μαρία Σάντσες Μαρτίνεθ, ο διευθυντής της αναμέτρησης. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Ρέτσος αυτός ο οποίος πήγε στην μπάλα. Έκανε το τάκλι για να μην περάσει μπάλα, όμως η μπάλα πρέπει να βρει και στο χέρι του. Να δούμε τώρα σε τι θέση είναι. Πάντως ο Χωσέ Μαρία Σάντσες Μαρτίνεθ έχει δώσει πέναλτι για τον ΠΑΟΚ στο 86 λεπτό. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να πάρει προβάδισμα στο παιχνίδι. Να δούμε αν θα καταλογιστεί εν τέλει, καθώς θα πρέπει να περάσει την εξέταση του ΒΑΡ. Μιλάει αυτή τη στιγμή ο πρώτος διευθυντής αναμέτρησης, ο ελίστης φανός διευθυντής Χωσέ Μαρία Σάντσες Μαρτίνεθ, με τον Βαρίστα, τον Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα και βοηθός του είναι ο Ρωμάνο Γκαρθία, για να δούμε τέλει αν θα υπάρξει υπόδειξη πέναλτι ή αν θα έχει διαφορετική απόφαση ο Βαρίστας και θα καλέσει τον πρώτο διευθυντή.
1: Προσωπικά, όπως βλέπω το replay, άλλο ένα τώρα να δω.
2: Πάει στο VAR.
1: Είναι κολλημένο το χέρι του, είναι κολλημένο.
2: Πάει στο βάρο διαιτητής ο Χουάν Μαρτίνεθ.
1: Θα μου κάνει μεγάλη έκπληξη αν καταλογίσει πέναλτι.
2: Ναι. Ο Βαρίστας λέει λοιπόν στο διαιτητή, για να τα εξηγούμε για τον κόσμο, πως έχει κάνει λάθος και θέλει να το ξαναδεί. Τώρα ο Χωσέ Μαρία Σάντσες Μαρτίνεθ γίνεται στο βάρ. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε την απόφαση. Δεν έχω μόνο τον μπροστά μου. Ευχαριστώ για την βοήθεια πάντως, Δημοσθένη Καρμίρη. Θα δούμε την απόφαση λοιπόν του Ισπανού. Γιατί θα έχουμε πάλι στα αρκετά λεπτά καθυστερήσεων. Νομίζω ένα 7 λεπτό θα το έχουμε. Γιατί είχαμε για μια τετράλεπτη διακοπή λίγο μετά το 50 λεπτό της αναμέτρησης. Έχουμε και τώρα διακοπή για το VAR. Είχαμε και τις αλλαγές. Θα δούμε αν θα δώσει εν τέλει πέναλτι τώρα ο Χωσέ Μαρία Σάντσες Μαρτίνεθ ή αν θα πάρει την απόφαση του πίσω. Έχουν πάει κοντά οι
1: παίκτες. Όχι, θα τολμήσω να πω ότι αν δοθεί πέναλτι είναι σκάνδαλο. Δεν υπάρχει περίπτωση πέναλτι.
2: Να δούμε την απόφασή του. Μπαίνει και πάλι στο γήπεδο ο Μαρτίνεθ. Και τώρα λέει πως δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει πέναλτι.
1: Το προφανέστατο, έτσι. Το προφανέστατο. Εντάξει. Ναι. Ναι, ναι.
2: Δεν υπάρχει πέναλτι. Ο Ρέτσος, ο οποίος. Ο Ρέτσος είναι στη φάση Δημοσθένη.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Ρέτσος, ναι, ο Ρέτσος με κολλημένο το χέρι με το περιβραχιόνιο πάνω του.
2: Διαμαρτυρεί για την πρώτη στιγμή. Τώρα να πούμε πως. Αν δεν κάνω λάθος, δεν θα δοθεί κόρνερ. Η μπάλα θα δοθεί στον Ολυμπιακό. Καθώς έχει δοθεί το πέναλτι.
1: Σωστά. Σωστά.
2: Οπότε περιμένουμε τώρα να δούμε. Υπάρχει μια. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις γι' αυτό. Το Λάκη δίνει την μπάλα στην διαιτητή. Ο κανονικός του Βάρ λέει πως δεν δίνεται κόρνερ, παρόλο που η μπάλα πήγε κόρνερ.
1: Πολύ σωστά.
2: Πρέπει να δοθεί. Ως δίνεται στην περιοχή του Ολυμπιακού, πρέπει να δοθεί στον Ολυμπιακό. Ναι, τώρα το καταλαβαίνει ο Τάισον και ο Τζίβκοβιτς. Ο Πάπα διαμαρτύρεται, λέει ότι ήταν η μπάλα κόρνερ. Όπως διαμαρτύρεται και ο Τάισον, διαμαρτύρεται και ο
1: Τζίβκοβιτς. Για πάμε, Νέα Φιλαδέλφια.
0: Μόλις είχαν δύο φοβερές ευκαιρίες και τις δύο με το Ρότα παρευλήθηκε και ο Γιώβιτς κάποια στιγμή εξ επαφής ενώ έχει τραυματιστεί ο Λαφών και
1: σχεδόν από το ύψος της μικρής περιοχής ο Ρότα. Πλάγια διαγώνια δεξιά στην πλευρά του, δεξιά.
0: Τρομερές ευκαιρίες και οι δύο για να κάνει το δεύτερο γκολ. Δεν τα κατάφερε και τραυματίστηκε και ο Λαφών. Να δούμε για πότε θα σηκωθεί τώρα.
1: Ο οποίος να επαναλάβω ότι είναι πάρα πολύ καλό σήμερα. Είναι πρώτης ο Λαφών, κατά δεύτερο λόγο 300 και πάνω από όλους στο άλλο μάτσο Παυλέγκα στο Καρεσκάκι. Οι τρεις goalkeepers.
0: Αυτά τα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ νομίζω είναι τα καλύτερά του μέσα στη σεζόν. Σηκώνεται όμως ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ συνεχίζει να πιέζει, συνεχίζει να δείχνει ότι το πιστεύει. Έχουν μπει και αρκετοί παίχτες με φρέσκα πόδια και από τις δύο ομάδες. Πριν λίγο πέρασε ο Ζωάο Μάριο και ο Μάνταλος στις θέσεις των Μαρίν και Κοϊτά αντίστοιχα για την ΑΕΚ. Τώρα επαναφέρει ο Λαφών. Ο Ρέλβας πρώτος. Ο Γιώβιτς θέλει να βρει τον Μάνταλο. Ο Καλάμπρια παρεμβαίνει. Ο Σάιτ, ο Πάντοβιτς που πέρασε νωρίτερα στη θέση του Δετέη. Για να δούμε. Ο 21 το λεπτό. Έχει σημασία βέβαια να δούμε και τι καθυστέρηση θα έχουμε εδώ. Πινέδα σε θέση δεξιού μπακ. Παίζει με τον Έλβας. Ξεκινάει την επίθεση ο Ζωάο Μάριο σαν αριστερό μπακ. Έχει ανέβει ο Πίλιος πολύ πιο αριστερά. Έχει τους χειριστές της μπάλας στο Μάνταλο, τον Ζωάο Μάριο και τον Πινέδα χαμηλά ο Νίκολιτς. Και έχει ανεβάσει τους υπόλοιπους για να μπορέσουν να μεταφέρουν την μπάλα σωστά και αποτελεσματικά. Ο Ρέλβας. Λάθος όμως ο Ρέλβας. Προλαβαίνει ο Πίλιος, δεν βγαίνει μπάλα. Ωραία με τον Ζωάο Μάριο στον χώρο του κέντρου και αριστερά. Αργεί ο Πορτογάλος. Θέλει να βρει κάτι πως σίγουρο. Βρίσκει το Μουκουντή. Δεξιά στη σέντρα. Αυτός σε θέση εξτρέμ το Ρότα. Πάνω στη γραμμή με τον Ζαρουρί. Πινέδα πιο μέσα. Παράλληλα παίζει ΑΕΚ. Κερδίζει σιγά σιγά κάποια μέτρα. Αλλά ολοκληρώνεται σε μερικά δευτερόλεπτα το 90 λεπτό. Τώρα δείχνει 6 λεπτά καθυστερήσεων ο τέταρτος.
1: 6 λεπτά καθυστερήσεων στη Νέα Φιλαδέλφεια. 1-1 ΑΕΚ Παναθηναϊκός. 1-1 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Πάμε Φάλερο.
2: 6 λεπτά καθυστερήσεων και στο Γιώργιο Καρασκάκη. Το κόλλο να διαμαρτύρεται και να θεωρεί πως είναι λίγα. Ο Μπρούντα αριστερά θα σεντράρει με στην περιοχή. Στο δεύτερο δοκάρι καλή είναι. Περνάει η μπάλα Βιανκόν. Η μπάλα δεν έχει βγει out. Η κεφαλιά ο πιο μένει ζωντανή η μπάλα. Ο Ζέλσο με στην περιοχή θέλει να γυρίσει. Ο Κένι απομακρύνει. Μονομαχία ανάμεσα σε Πυρόλα και Γερεμέγεφ.
1: Έχουμε κάτι Λάκη.
0: Όχι, λάθος, συγγνώμη.
1: Ο εντάξει, ξανά Φάλιρο, έλα, Θέμη.
2: Ζίβκοβιτς ψηλά όμως όχι μακριά και τώρα ο Ζίβκοβιτς, ο Κωνσταντέλια θα σταπίσει για τον Πάμπα και πάλι Κωνσταντέλια. Θα περάσει τον Ντάνι Γκαρσία, θα τον σπρώξει ο Ντάνι Γκαρσία, το φάουλ πάνω στον Ισπανό με τον Κωνσταντέλια να τρέξει. Να τρέξει για διαμαρτυρηθεί στον διαιτητή, ζητώντας κίτρινη κάρτα. Έχουμε κίτρινη κόκκινη κάρτα σε κάποιον από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Εδώ που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να διακρίνω σε ποιον είναι. Πάντως δεν είναι σε Λουτσέσκου σίγουρα. Θα δούμε αν είναι σε κάποιον παίκτη ή σε κάποιον του ΠΑΟΚ. Είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. Να δούμε ποιος είναι ο γυναίκας κάποιος από τους βοηθούς. Αν δεν κάνω λάθος, ο Παντελής Κωνσταντινίδης από το λίγο μπορούσα να το διακρίνω την ώρα που απομακρύθηκε για αποδυτήρια. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, μόλις μπαίνουμε με τον ΠΑΟΚ να έχει κερδίσει φάουλ. Αυτό του Ντάνι Γκαρσία πάνω στον Κωνσταντέλια. Ο Μιχαηλίδης θα γεμίσει προς τα αριστερά για τον Κωνσταντέλια. Ο Βιανκόντι κεφάλια, ο Ντάνι Γκαρσία μακριά. Ο κόσμος Ολυμπιακού αντιδράει βέβαια. Και δύο ώρα με το κεφάλι πίσω για τον Παβλέκα. Γιατί ο Ολυμπιακός σάνει γκολ, Ντάνι Γκαρσία δεν έχει βοηθήσει τα τελευταία λεπτά στο επιθετικό κομμάτι και μου προκαλεί εντύπωση που αντιμοσταίνει και φίλε και φίλοι του 943 Ιντερνετ Sports. Sports. Ο Ντάνι Γκαρσία έχει παραμείνει, είναι καλό σήμερα, δεν μπορεί να το πει.
1: Όχι, εμένα μου κάνει, συγγνώμη, αλλά μου κάνει εντύπωση που εξακολουθεί να επιμένει ως βασικό να τον έχει ο Μεντιλίμπαρ.
2: Ναι, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
1: Την ώρα που θέλει τη νίκη, έτσι, για να παίζει με διαβητικά χαφ.
2: Αυτό λέω, ότι έγινε αλλαγή ο Τσικίνο και μπήκε στο Μουζακίτη, ενώ θα μπορούσε να βγει ο Ντάνι Γκαρσία και να μπει ο Μουζακίτη. Στη θέση του που πάτησε ο Μουζακίτη δεν έχει βοηθήσει και ιδιαίτερα. Ο Ντάνι Γκαρσία κάνει την προβολή πάντως και κερδίζει το πλάγιο. Ο Μπιανκόν είναι στην εκτέλεση του πλαγίου. Βιάζει το Ολυμπιακό. Ο Μπιανκόν με δύναμη θέλει το πλάγιο. Ο Σντόεφ με το στήθο. Ο Τάισον για τον Σντόεφ. Ρέει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια. Ίσως υπάρχει offside. Πάντως ό,τι και να είναι με η μπάλα είναι στα πόδια του Ολυμπιακού. Με τον Μπρούνο να ανεβαίνει και να παίρνει ατομική ενέργεια για να πηγαίνει μόνο του Μπρούνο. Κατά μέτω.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
20: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-59-74-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
20: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
20: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
20: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
20: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
21: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
22: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
21: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
22: γάτες,
21: τροκτικά,
22: ερπετά,
21: ψάρια και πτηνά.
22: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
21: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
22: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
21: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
22: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
21: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
22: Παράδοση και στο χώρο σας.
21: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
22: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
21: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
23: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
24: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
25: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
26: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
27: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
28: Η ώρα είναι 9:30.
29: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
30: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
31: Συντονίσου.
0: 25-26 με ένα τρομερό φινάλε με τις δύο κρυφές αλλαγές του Μάρκο Νίκολη σήμερα. Το Ζήνη και το Ζωάο Μάριο να φαίνουν τούπα το παιχνίδι. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1 και πρωτάθλημα Ελλάδος για την ΑΕΚ.
1: Ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο με μια μπάλα στα χέρια και με το κασκόλ περασμένο στο λαιμό. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε. Μην κλείσεις, Λάκη. Μην κλείσεις. Ναι. Να ηρεμήσει λίγο η ατμόσφαιρα, να μπορέσουμε να τα πούμε λίγο. Για ναι, πάμε ναι, στο ναι. Καραϊσκάκι. Βλέπω το Ρέτσο και χειροκροτεί και τους υπόλοιπους παίκτες του Ολυμπιακού χειροκροτούν τον κόσμο.
2: Όλοι οι παίκτες πηγαίνουν του Ολυμπιακού τώρα. Χειροκροτούν τον κόσμο και ο κόσμο που θα ανταποδίδει το χειροκρότημα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση, αλλά δίχως αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι ισοπαλία, δεν ιτήθηκε. Αλλά οι τελικές είναι 25-8, 56% μπάλας για τον Ολυμπιακό, 8, 44% για τον ΠΑΟΚ Να πούμε ότι τα expected goals στον Ολυμπιακό, για τον Ολυμπιακό είναι στο 2-10 και το ΠΑΟΚ είναι στο 0-80. Νομίζω αυτά δείχνουν την. Και 7-2 τα συναισθήματα, 5-1 τα corner δείχνουν την περιοχή του Ολυμπιακού, η οποία όμως δεν αποτυπώθηκε στο σκορ του αγώνα, αφού ο ΠΑΟΚ κατάφερε να σοφαρίσει τον Κωνσταντέλια και να φύγει με την ισοπαλία του Γιώργιο Καραϊσκάκη. 1-1. Θα θυμίσω πω ο Ρόντι Νέι άνοιξε το σκορ του 61, ο Κωνσταντέλια σοφάρισε το 68. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερο καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και μεγάλο. Υπέτειο, θα το έλεγα, για την ισοπαλία του Ολυμπιακού είναι ο Αγίου Μπελκαμπή, ο οποίο έχει χάσει τρεις μοναδικές ευκαιρίες, τρία τέταρτ, όπου νικήθηκε οι τέσσερις φορές από τον Γιάννη Παυλέκα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ περισσότερο θα έλεγα ότι είναι ικανοποιημένοι με την ισοπαλία παρά αυτή του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ έχει.
1: Διότι είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση και τη δεύτερη θέση με την ισοβαθμία να ευνοεί το δικέφαλο του Βορρά με τον Ολυμπιακό.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Επίσης είναι η πρώτη φορά στην ιστορία όπου ο ΠΑΟΚ για πέντε συνεχόμενα παιχνίδια μένει αέτητος κόντρα στον Ολυμπιακό. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Έγινε τώρα, πέμπτο παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ είναι αήττος κέντρος στον Ολυμπιακό. Φέτος ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κερδίσει καμία φορά τον ΠΑΟΚ σε κανένα από τα
1: πέντε. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κερδίσει ντέρμπι στο Καραϊσκάκη από το Νοέμβριο με την ΑΕΚ. Με κύριο το 2-0.
2: Τέλειο Οκτώβρη,
1: ναι.
2: Τέλειο Οκτώβρη δημοσταίνει.
1: Έξι μήνες.
2: Ο οποίος σκόραρε, έκανε το δύσκολο κομμάτι για τον ίδιο, καθώς στα τελευταία 6 παιχνίδια ο Γιώργος Καραϊσκάκης είχε σκοράρει μόλις σε ένα από τα 6 τελευταία παιχνίδια. Σκόραρε, δεν μπόρεσε όμως να διαχειριστεί το υπέρ του προβάδισμα, εσωφαρίστηκε μετά από 7 λεπτά. Άρισε τα κουνάκι του Κωνσταντέλια για το τελικό αποτέλεσμα εδώ στο Φάληρο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. Νομίζω έχει αξία περισσότερο αυτή τη στιγμή η δημοσταίνη να ακούσουμε.
1: Ασφαλώς ευχαριστώ τον Θέμη Παλιούρα. Πάμε στους πρωταθλητές. Έλα, Φιλαδέλφια. Α, μισό λεπτό. Λουτσέσκο αμέσως δηλώσει στο Καραϊσκάκι και επιστρέφουμε στη Φιλαδέλφια. Πάμε.
4: Very intense game, too many emotions you could see from the faces of people that were here as well. In the end of the day, this result gave and the victory of AEK gave the championship to AEK.
5: This is the season. They had the best management of situations. As the constant aspect of this season, being helped also by lack of European games, as us and Olympiakos we did, they deserve this title. So congratulations to them. Congratulations to. For winning the title. Unfortunately for us, we had this period unbelievable, crazy, with this hard luck, starting with beginning of February, and this costed us a lot. And now, in these last games, we came back, but the difference of points was too big. And it's not easy to face two times Olympiakos in the same conditions, fighting for the title. And then I can say that in this moment, we have to fight and to be focused for the second position, yes.
4: Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι φαίνεται διαχειρίστηκαν πολύ καλύτερα κάποιες καταστάσεις, συγκεκριμένες καταστάσεις. Το γεγονός πως είχαν λιγότερα ευρωπαϊκά παιχνίδια σε σχέση με εμάς τον Ολυμπιακό που είμαστε στο Europa League τους βοήθησε και αυτό. Υπήρχε μια συνέπεια στην απόδοσή τους, οπότε πήραν το πρωτάθλημα, συγχαρητήρια. Από εκεί και πέρα εμείς νομίζω ότι πληρώσαμε πάρα πολύ σε αυτή τη σεζόν το κακό διάστημα το οποίο ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια επιστροφή τώρα, αλλά η διαφορά των βαθμών δεν ήταν τέτοια έτσι ώστε να μπορέσει να μας επιτρέψει να κατακτήσουμε εμείς το πρωτάθλημα, καθώς δεν είναι καθόλου εύκολο να παίζεις με τον Ολυμπιακό δύο συνεχόμενα παιχνίδια όταν και αυτός διεκδικεί το πρωτάθλημα.
6: Πώς το ζήσατε το σημερινό παιχνίδι?
1: Λοιπόν, συνεχίζει να κάνει δηλώσεις ο Ρασμά Λουτσέσκο εδώ, συγχαρητήρια στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και βεβαίως εστίασε στο γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ μετά το Φεβρουάριο έκανε τη μεγάλη του κοιλιά, τη μεγάλη καμπή αγωνιστική την οποία είχε ο δικέφαλος του Βορρά και ότι αυτή πλήρωσε η ομάδα του, η οποία πάντως είναι δεύτερη, επαναλαμβάνω, ΑΕΚ 70, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 62, από πάνω ΠΑΟΚ, ευνοημένο στην ισοβαθμία λόγω της καλύτερης διαφοράς του στις νίκες στα μεταξύ τους παιχνίδια, στη συγκομιδή βαθμών, και τέταρτος ο Παναθηναϊκός με 51. Νέα Φιλαδέλφια στους πρωταθλητές, έλα Λάκη.
0: Όπως δεν είναι εδώ, προσπαθούν να μακρύνουν τον κόσμο και κεντρωθεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να συνεχιστεί ό,τι είναι να συνεχιστεί. Ο Άριος Ηλιόπουλος κάποια στιγμή τον είδαμε να παίρνει την μπάλα του αγώνα και να βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο. Στιγμές πανηγυριού, γιορτής, τι να πω, κόσμο σε παραλήρημα, προσπαθεί να πάρει κάποιο σουβενίρ, κάποια φανέλα, οτιδήποτε από τους παίκτες της ΑΕΚ. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει αν θα σηκωθεί τώρα το κύπελλο του πρωταθλητή. Αν θα γίνει η διαδικασία αυτή σήμερα ή θα γίνει το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι, τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό.
1: Εικάζω ότι θα γίνει με τον Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστική. Εικάζω
0: όμως. Αυτό πιστεύω, ναι. Και εγώ αυτό πιστεύω. Πάντως είναι απίστευτες οι στιγμές. Ήταν αναπάντεχη η εξέλιξη της σημερινής αγωνιστικής έτσι όπως ήταν τα πράγματα. Και η ΑΕΚ στις καθυστερήσεις με τον γκολ του Ζωάο Μάριο πανηγυρίζει τον τίτλο και πάλι μετά από τρία χρόνια στην Ελλάδα. Πανάξια με ένα τρομερό φίνις η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς που κατάφερε και στα play-offs να αναδείξει την ανωτερότητά της και σίγουρα νομίζω παίρνει δίκαια δικαιότατα
1: 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της η Ένωση και συνολικά 33ος εγχώριος τίτλος για την ΑΕΚ που όπως είπε ο σωστά Άλες Λάκη η ΑΕΚ βεβαίως επιστρέφει στο πρωτάθλημα μετά από 3 χρόνια στην κορυφή και τη σεζόν 2022-23 είναι μια μεγάλη βραδιά για τους ενωσίτες και προσωπικά βλέπω ασφαλώς δεν θα πρέπει να το παραλείψουμε και για τον Ηλιόπουλο έτσι ναι.
0: Ναι, και μεγάλη βραδιά για τον Ηλιόπουλο που τη δεύτερη σεζόν μόλις καταφέρνει να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Με σχεδόν ολική ανοικοδόμηση, αν λάβουμε υπόψη μας το καλοκαίρι, ότι ήρθε καινούριος προπονητής.
0: Βεβαίως. Μια ομάδα υποκατασκευή, θα λέγαμε, η οποία όμως στην πορεία έδειξε τρομερή μεγάλη σεζόν. Και από εκεί που έμοιαζε να είναι outsider, έγινε το αδιαφιλονίκη, το παπορί και μπόρεσε και το υποστήριξε μέχρι τέλους, κατακτώντας αυτό το τίτλο.
1: Λοιπόν, ωραία. Θα ευχαριστήσω τον Λάκη Κοντσιώτη. Θα παραμείνουμε. Θα παραμείνουμε καλό βράδυ. Θα παραμείνουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια σε λίγο. Διότι εκεί βεβαίως υπάρχει μια άτυπη φιέστα τίτλου πλέον. Ο κόσμος ΑΕΚ δεν έχει φύγει από τις εξέδρες. Όλοι είναι στον αγωνιστικό χώρο. Κάνουν έναν άτυπο. Το ξαναλέω άτυπο γιατί δεν έχει γίνει η απονομή του πρωταθλήματος γύρω θριάμβου. Θα ακολουθήσει και αυτό. Θα έρθει και η ώρα του πραγματικού γύρω θριάμβου για την ΑΕΚ. Μεγάλες στιγμές, πραγματικά πολύ συγκινητικές για τους ΑΕΚτζίδες, για τους ενωσίτες. Η ΑΕΚ, η οποία στο σπίτι της στην Όλγουιν Αρίνα, στη Νέα Φιλαδέλφεια, φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια, μετά από μια έλλειψη πραγματικής έδρας, το σπίτι της που έλειπε για 19 χρόνια, το κατάφερε να το κάνει τα τελευταία χρόνια να έχει πάρει 3 πρωταθλήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο πέτυχε η ΑΕΚ. Να σας πω λίγο, θα περιμένουμε δηλώσεις βέβαια από εκεί. Εκεί είναι το γλέντι, εκεί είναι το πανηγύρι. Ακούσαμε τον Ρασβάν Λουτσέσκο από το Καραϊσκάκι. Θα περιμένουμε το Μεντιλίμπαρ. Πιθανώς να μας προλάβουν οι δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό 2-1. Ο Ολυμπιακός κόνταψε απέναντι στον ΠΑΟ και φέρε 1-1 παρότι είχε 25 τελικές. Ο Ολυμπιακός, αλλά δεν μετράνε οι τελικές, μετράνε τα γκολ, μετράει η ουσία, μετράει η μετουσίαση των τελικών. 25 στις τελικές, 7 στο στόχο, 8 για τον ΠΑΟΚ, 2 στο στόχο με ένα καταπληκτικό γκολ του Κωνσταντέλια με τα κουνάκι. Πραγματικά είναι χάρμα οφθαλμών. Αυτός ο παίχτης, έχουμε ξαναπεί ότι είναι μια ατραξιόν πραγματικά, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, γενικότερα για την εθνική ομάδα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για το ελληνικό πρωτάθλημα. 2,10 τα αναμενόμενα γκολ για τον Ολυμπιακό στο μάτς, 0,80 για τον ΠΑΟΚ. Όλα αυτά τα στατιστικά υπέρ του Ολυμπιακού, αλλά ξαναλέω τα στατιστικά. Εντάξει, μπορεί να δείχνουν μια εικόνα και αυτή ήταν η εικόνα συντριπτικά υπέρ του Ολυμπιακού σήμερα, αλλά δεν έφτασε αυτό και πλέον ο Ολυμπιακός είναι με το ένα πόδι στην απώλεια ουσιαστικά και της δεύτερης θέσης η οποία οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Αν τερματίσει τρίτος θα πάει προκριματικά δεύτερο γύρου Europa. Στο άλλο παιχνίδι, όπου η ΑΕΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό 2-1, 62% κατοχή μπάλας για τους πρωταθλητές. Έτσι θα τους λέμε τώρα. 17 συνολικά σουτ για την ΑΕΚ, 6 στο στόχο, 10 για τον Παναθηναϊκό, 3 στο στόχο. Τον Παναθηναϊκό που προηγήθηκε και την ΑΕΚ που το ανέτρεψε και νίκησε 2-1 με τα γκολ του Ζήνη και του Ζωάο Μάριο. 0-0 το πρώτο μέρος, 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και ξεχύλισμα από συγκινήσεις στην Όλγουιν Αρίνα της Νέας Φιλαδέλφειας. Η ΑΕΚ είναι μια μεγάλη, πραγματικά πανάξια πρωταθλήτρια, μπορούμε να πούμε. Σε λίγο θα έχουμε τον Γιώργο Χελάκη κοντά μας για να μας το επιβεβαιώσει πιθανολογώ αυτό. Ο Παναθηναϊκός πάλεψε στη Νέα Φιλαδέλφεια και πάλεψε για τη φανέλα του. Πάλεψε γιατί είναι Παναθηναϊκός, πάλεψε για το όνομά του, πάλεψε για την ιστορία του. Είχε κορυφαίο στο Λαφών και τον Καλάμπρια. Έβαλε τον γκολ με τον Τετέι και προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ το γύρισε, είχε και δοκάρι. Είναι πανάξια νικήτρια και βεβαίως ξαναλέω, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, έχει πολλοί κόσμος τώρα μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Γίνεται πραγματικά ένα Υπάρχει ένα τελείριο ενθουσιασμού. Γίνεται ένα μεγάλο γλεντί στην Allwyn Arena. Πολλοί κόσμος, είναι εκατοντάδες μέσα. Μπορεί να είναι ίσως και χίλιοι. Έχω τον Γιώργο το Χελάκι. Πάμε λοιπόν στο Γιώργο. Έλεγα, Γιώργο, μία ακόμα καλησπέρα, ότι είναι πανάξια πρωταθλήτρια ΑΕΚ όπως εξελίχθηκε η κατάσταση, ιδιαίτερα στο δεύτερο γύρο και στα play-off.
7: Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ.
1: Βεβαίως.
7: Πέρα από κάθε αμφισβήτηση, παίρνει πανάξια τον τίτλο. Είναι ο 14ος στην ιστορία της.

0: έμπαινε ανάμεσα στα πόδια του για να παρουσιαστεί. Τελικά αυτή η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα με μια ανατροπή που έκανε σήμερα, γιατί έχανε τον Παναθηναϊκό. Ούτε σήμερα έπαιξε ένα φοβερό ποδόσφαιρο, όμως ήταν καλύτερη από τον Παναθηναϊκό. Τον πίεσε στο τέλος, του βάλε τον γκολ με λυτρωτή το Ζωάο Μάριο, αφού ο Ζήνη είχε σουφαρίσει με 1-1 και πανάξια πήρε το πρωτάθλημα. Και έχουν κάθε λόγο οι οπαδοί τους να το πανηγυρίζουν έξαλλα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι οπαδοί που δικαιούνται μερίδιο σε αυτή την επιτυχία δημοσθένη, διότι σε όλο αυτό το διάστημα, ακόμα και στις προπονήσεις, πήγαιναν 5, 10 και 15.000 κόσμους να ενισχύσουν την ομάδα. Αυτό σημαίνει αγάπη
1: στην πλάτη του ομάδα
0: και όχι
1: στην πλάτη του.
0: Η ΑΕΚ είναι πανάξια πρωταθλήτρια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Οι δύο άλλοι βγάλανε μόνοι τους τα μάτια τους στο Φάληρο. Θα παίξουν τώρα για τη δεύτερη θέση με πλεονέκτημα σαφώς του ΠΑΟΚ, πρέπει να το πούμε αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χώρος για να κοιτάει κανείς τον δεύτερο και τον τρίτο. Υπάρχει χώρος μόνο για την πρώτη, που είναι η ΑΕΚ, που σηκώνει το 14ο στην ιστορία της και δικαιούται να το πανηγυρίσει. Διότι, Δημοσθένη μου, και να το πούμε αυτό, αν με την έναρξη της χρονιάς λέγαμε να δώσουμε σε σειρά κατάταξη στις ομάδες που θα πάρουν το πρωτάθλημα, την ΑΕΚ τέταρτη θα την βάζαμε κάτω και από τον Παναθηναϊκό.
2: Συμφωνούμε. Ίσως και οι αντικειμενικοί φίλοι της. Και οι αντικειμενικοί φίλοι της το ίδιο θα λέγανε.
0: Ασφαλώς, μα το λέγανε και οι φίλοι της. Δεν υπάρχει παρεξήγηση αυτό.
2: Γιώργο, κάνει δηλώσεις ο Μπενίτεθ. Λίγο να ακούσουμε αν έχεις την καλοσύνη. Μείνε λίγο ακόμα στην γραμμένη, αν θέλεις.
3: We were not able to keep focused and concentrated in all the moments of the game. When you play against a team that is fighting for the title and they put so many balls in the box, so it's not easy because you have too many first balls, second balls, and then to control everything is not easy. And then we made a mistake and we paid for that. Νομίζω ότι να παίζει με μια τόσο καλή ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ, η οποία έχει αυτό το κίνητρο και ουσιαστικά στο κυρίως προς το τέλος του παιχνιδιού κάνει πάρα πολλές μπαλιές μέσα στην μεγάλη περιοχή για να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το οτιδήποτε, είτε αυτό μια πρώτη μπάλα είτε μια δεύτερη μπάλα, έχοντας πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές μέσα στην μεγάλη περιοχή. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί. Έγινε ένα λάθος και δεχτήκαμε δυστυχώς αυτό το γκολ.
2: Αυτός ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ. Αυτός λοιπόν ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ. Θέλα, Γιώργο, είμαστε πάντα συνδεδεμένοι με τον Γιώργο Χαλάκη.
0: Λέγοντας ότι αυτό το πρωτάθλημα το παίρνουν πρώτοι στη σειρά οι παίκτες της ΑΕΚ, στη συνέχεια ο Χαβιέρη Μπάλτα, στη συνέχεια ο Μάριος Ηλιόπουλος και στη συνέχεια ο Μάρκο Νίκολιτς.
2: Σωστά. Πολύ σωστά. Συμφωνώ απόλυτα και στην ιεράρχηση την οποία έκανε στα ονόματα, σε αυτούς που ανήκουν οι έπαινοι, οι βασικοί έπαινοι, γιατί μέχρι και όταν κατακτάς ένα πρωτάθλημα μετά από ένα επίπονο μαραθώνιο, ένας μαραθώνιος είναι, το λένε όλοι οι ποδοσφαιριστές, όλοι οι πρωταθλητές, αυτό κατά καιρούς σε όλες τις χώρες του κόσμου, ακόμα και ο φροντιστής έχει ένα μερίδιο ευθύνης και ένα μερίδιο συμμετοχής μεγάλη στην κατάκτηση ενός τροπαίου. Έτσι, όλο το staff του Μάρκο Νίκολιτς. Συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Λοιπόν, η βραδιά ανοίγει, είναι κίτρινο μαύρη. Ανοίγει στην ΑΕΚ. Δεν υπάρχει δεύτερη κουβέντα. Συγχαρητήρια πάλι.
2: Ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ.
0: Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να νικήσει τον ΠΑΟΚ. Ακόμα και αυτόν τον ΠΑΟΚ που τον παίζει μονότερμα, τον παίζει όπως η γάτα με το ποντίκι.
2: Όπως η γάτα με
0: μια
2: το
0: καλή ενέργεια του Κωνσταντέλια από αυτή που δεν μπορεί να κάνει κάποιο παίκτη του Ολυμπιακού. Γυρίζει τα πάνω κάτω, απειλήθηκε και με δεύτερο γκολ εδώ.
2: Δεν ξέρω αν μπορεί να την κάνει και κάποιο άλλο Έλληνας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή, άμα μου επιτρέπει, Γιώργο μου, και πολλοί άλλοι ξένοι.
0: Αλλά μέχρι εκεί. Ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό έχει πλεονέκτημα για τη δεύτερη θέση. Και αν ο Ολυμπιακός τη χάσει, αυτό θα είναι πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα για μια ομάδα. Και θυμίζω ότι είναι μετά από καιρό η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός σε 4 χρόνια σε σειρά παίρνει μόλις ένα κοντά.
2: Σωστά. Πολύ σωστά. Ευχαριστώ τον Γιώργο Χελάκη. Καλή εκπομπή μεσάνυχτα στο Μέγκα. Παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Θα συνεχίσω τη ροή της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, ακούτε 943 Interveten Sports. Είναι βράδυ Κυριακής, 10 Μαΐου του 2026. Να μην ξεχνάμε τις μητέρες όλων μας και όλου του κόσμου. Να είναι πολύχρονες και να τις χαιρόμαστε. Και βεβαίως είναι μια μεγάλη βραδιά για την ΑΕΚ. Ανήμερα της ημέρας της μητέρας, της γιορτής της μητέρας, η ΑΕΚ, ένα άλλο θηλυκό, είναι η πρωταθλήτρια Ελλάδας για τη σεζόν 2025-26. Σημερινά αποτελέσματα στην τέταρτη αγωνιστική των play-off, όπου ξεδιάλυνε οριστικά και η υπόθεση κρίθηκε ο τίτλος. Έτοιμος ο Νίκολης για δηλώσεις και θα τα πούμε όλα μετά. Πάμε στον πρωταθλητή των πρωταθλητών.
4: Feeling is amazing, of course. I'm very happy, one of the most happy days of my professional life. Even I won trophies in many countries before, practically everywhere we've been, but this one is here in my heart, in a special place, because of many reasons. I want to say congratulations, of course, first of all for the players, because they were amazing all around the season. Their campaign in every competition was to respect. We show

0: Stability all around the season, very little up and down. And I think it's well-deserved championship. Two rounds before the end with 8 points in this league with so strong competitors. And big respect for the team, for the players, also for every staff member, my assistants, doctors, translators, chef, green keep takers in Spata, everybody who is helping the team. Big thanks from my side. Also, I want to mention, of course, Javier Costa, his assistant, and in the end, but not the least, just opposite Mario, because he gave a strong support to us this season to do what we did. And I'm very happy, believe me, I'm more happy for him than for myself, because for him it's first trophy since he's the owner of the club. And in the end, of course, for our fans, because this what happened here this season with 10,000-15,000 people every training, and this support in every game, unbelievable. They deserve to be happy tonight.
1: Λοιπόν, το συνέστημα είναι καταπληκτικό. Είναι μία από τις πλέον ευτυχισμένες στιγμές της επαγγελματικής μου καριέρας. Έχω κερδίσει τίτλους και αλλού, αλλά αυτό που ζω σήμερα είναι κάτι μοναδικό. Το έχω μέσα στην καρδιά μου. Πρέπει να πω πάρα πολλά συγχαρητήρια βέβαια στους παίκτες, καθώς επέδειξαν σταθερότητα. Όλη τους η προσπάθεια καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ήταν άξια σεβασμού. Το γεγονός ότι απέναντι σε τόσο δυνατούς αντιπάλους καταφέραμε 2 γύρους πριν τη λήξη του πρωταθλήματος να είμαστε πρωταθλητές είναι άξιο σεβασμού προς όλους τους παίκτες. Πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σύνολο του οργανισμού, ξεκινώντας από τους φροντιστές, τον σεφ, τους μεταφραστές, τους βοηθούς, βεβαίως το τεχνικό επιτελείο του coach, το οποίο συνέβαλε τα μέγιστα. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ένα μπράβο βεβαίως στην ομάδα της διοίκησης, στον Χαβιέ, στον Κώστα, σε όλη την ομάδα η οποία στήριξε από την πρώτη στιγμή και βεβαίως τον πρόεδρο Μάριο, ο οποίος μας υποστήριξε με τον μονοδικό του τρόπο από την πρώτη στιγμή. Είναι ο πρώτος τίτλος της καριέρας του και το αξίζουν πάρα, πάρα πολλά συγχαρητήρια. Και βεβαίως να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο, ο οποίος ήταν 10-15.000 άνθρωποι πριν από κάθε προπόνησε και μας στήριζαν και νομίζω ότι το αξίζουν. Επίσης, το αξίζει πραγματικά όλη αυτή η ομάδα, διότι κατάφερε όλα όσα κατάφερε με απόλυτη σταθερότητα, με απόλυτη βελτίωση και πραγματικά ο τίτλος αυτός τους αξίζει πραγματικά των παιδιών.
0: Of course, the most important for me, my wife and my daughter here in Athens. I know how happy they are now for my family in Serbia, for my friends who are more than 30 today here in stadium and everybody else in Serbia.
1: Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη σύζυγό του, στην κόρη του είναι εδώ, στους συγγενείς, στους φίλους, στην οικογένεια που τον έχει στηρίξει. Έχουμε και περίπου 30 φίλους του coach που είναι εδώ.
2: Λοιπόν, αυτά από τον Μάρκο Νίκολη, κόπηκε λίγο απότομα η σύνδεση. Για να δούμε λιγάκι, γιατί τα έχουμε αφήσει πίσω. Θα επιστρέψουμε στην Φιλαδέλφεια και για πανηγυρισμούς και για όλα. Να σας πω λοιπόν στα ξένα πρωταθλήματα ότι το Mainz Union Βερολίνου στο 52 για την Bundesliga είναι στο 1-1. Στην Ιταλία ήταν εκείνη την ώρα οι εξελίξεις όλες. Είχε βάλει γκολ ο Στρεφέτσα, θυμάστε. Είχε σοφαρίσει η Πάρμα, προηγήθηκε 2-1 και η Ρώμα το γύρισε με 2 γκολ. Οι τζαλορώσεις στις καθυστερήσεις και τελικό αποτέλεσμα Πάρμα-Ρώμα 2-3. Πριν 5 λεπτά στο καμπιονάτο άρχισε το Μίλαν Αταλάντα. Είναι στο 0-0. Δεύτερη κατηγορία play-off στην Αγγλία στο 90-3. Chesterfield Notts County 0-1. Θα πω ακόμα μια φορά ότι όλα τα μάτς στη Γαλλία θα αρχίσουν στις 10 το βράδυ ταυτόχρονη έναρξη και το θρίλερ που παίχτηκε σήμερα στο Λονδίνο, West Ham Arsenal 0-1 με τον γκολ Τροσάρ στο 80 και στο 90-6 να ακυρώνεται για επιθετικό φαουλ γκολ ισοφάρισης της West Ham με την υπόδειξη του VAR. Έτσι λοιπόν έμεινε το 0-1 και η διαφορά ανάμεσα στην Arsenal και την Manchester City για να συνεχιστεί αυτό το thriller μέχρι το φινάλε στην Αγγλία για το ποιος θα είναι, ποια θα είναι εν τέλει η φετινή πρωταθλήτρια. Συνεχίζεται. Arsenal 79 βαθμοί, City 74 στο συν 5 κανονιέριδες, αλλά με 2 παιχνίδια περισσότερα από τη Manchester City. Όλα γίνονται. Και μιλάμε για την Arsenal που έχει ένα διπλό στόχο ζωντανό. Την κατάκτηση του Champions League, θα παίξει τελικό με την Paris Saint-Germain και τον άλλο τελικό που παίζει, τους άλλους τελικούς που παίζει με τη Manchester City για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο μεγάλο νησί.

Τελικές στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός 18 για την ΑΕΚ, 7 στην Εστία, 10 για τους Πράσινους, 3 στην Εστία, 62% κατοχή μπάλας για την ΑΕΚ και από ένα δοκάρι σε ένα πολύ ενδιαφέρον, πολύ θα έλεγα συγκλονιστικό από πλευράς εξέλιξης ντέρμπι για να αναδείξει στο τέλος νικήτρια και πρωταθλήτρια για φέτος την ΑΕΚ. Εκπληκτικός ρυθμός από την αρχή του παιχνιδιού και πραγματικά ένα παιχνίδι αντάξιο της ιστορίας και της ποιότητας των δύο αντιπάλων. Για τον Μάρκο Νίκολιτς τώρα, ο οποίος συνέχισε μια παράδοση να πετυχαίνει όπου και αν εργάστηκε, οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση τώρα πια του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της. Ο Σέρβος τεχνικός πρόσθεσε ακόμη έναν τίτλο στην καριέρα του, έφτασε πλέον τις 8 κατακτήσεις ο Σέρβος σε 5 διαφορετικές χώρες και επιβεβαίωσε τη φήμη που τον ακολουθεί ως ένας προπονητής που ξέρει να χτίζει ομάδες για τίτλο.

0: Ο 47χρονος Νικολίτς έκανε αρχή στη Σερβία στους τίτλους με την Παρτιζάν τη σεζόν 2016-17, πήρε τον double. Την αμέσως επόμενη χρονιά πηγαίνει στην Ουγγαρία και οδηγεί τη Βιντεότον στην κορυφή. Πήρε το πρωτάθλημα, ήταν η σεζόν 2017-18. Και ένα χρόνο αργότερα εκεί πρόσθεσε η συλλογή του και ένα ακόμη τρόπαιο, το κύπελο Ουγγαρίας. Πάει μετά τις βαλίτσες του στη Ρωσία. Κάνει μια μετακόμιση ο Μάρκο Νίκολιτς και εκεί παίρνει αρχικά δύο φορές το κύπελο Ρωσίας. Πρώτα με τη Λοκομοτίβ Μόσχας το 2021 και έπειτα με την Τσεσκά τη σεζόν 24-25. Φεύγει για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, οδηγεί τη Σαμπάμπ Αλ Αχλή στην κατάκτηση του Super Cup το 2023 και πλέον, ύστερα από όλα αυτά, προστίθεται και το Πρωτάθλημα Ελλάδας. Η Στοίχημαν Super League με την ΑΕΚ τη σεζόν 2025-26. Ένα μίνι βιογραφικό, ένα μίνι αφιέρωμα στον προπονητή των πρωταθλητών. Στα 21 του ο Νίκολιτς είχε ήδη αναλάβει την ευθύνη όλων.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
2: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλα με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 2721087164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

πάνω είπα πως τα σβήνω όλα. Ότι δεν σου αξίζει να πεθάνω. Μου ζητά συγγνώμη.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκέφτομαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.